0: έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

μόλις έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

Έχω μια σκέψη τώρα μέρες και θέλω να τη μοιραστώ.

0: σκέψη τώρα χρόνια δεν τολμώ να μοιραστώ. Το κρύβω κι απ' τον εαυτό μου και όλο με κατηγορώ, γιατί γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω και επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Κουράγια Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: μέρες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515. 5-15.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM
0: που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Για το γόνατο,
7: Αρθρολέν.
6: Για τη μέση,
7: Αρθρολέν.
6: Για τις αρθρώσεις,
7: Αρθρολέν.
6: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
7: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟ. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή. Αλλαγή. Μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
11: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι 6:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Και στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Ιναλουμίν.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
3: Κρήτη FM.

Lady FM. Η φωνή της Κρήτης.

0: κοπέστη Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ανοιχτός πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου
1: για το γόνατο.
2: Αρθρολέν.
1: Για τη μέση.
2: Αρθρολέν.
1: Για τις αρθρώσεις.
2: Αρθρολέν.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
2: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Αν θέλω να σας πάρω κάτι τέτοιο.
1: Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, χαρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: κι αν είναι δυνατός, ο άντρας θα λυγίσει όταν τ' αγάπης μπαλωθιά τον πέτη του χτυπήσει.
1: Ελάτε.

0: τώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα.
1: Για το γόνατο,
2: Arthrolen.
1: Για τη μέση,
2: Arthrolen.
1: Για τις αρθρώσεις,
2: Arthrolen.
1: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
2: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
6: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539, στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
9: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
5: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
9: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
5: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-800. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
14: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
15: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
14: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
16: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
16: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
16: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
17: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
16: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
17: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
18: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
19: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
18: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Κρήτη 87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

ουρανός θέλει νερό κι η Λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι η Λεύκα θέλει αέρα, κι η Λεύκα θέλει αέρα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα.

0: όπως πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
11: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
10: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
11: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
10: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
11: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
10: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
11: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
10: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
11: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.

είσαι λυπημένη. Ο πόνος που δεν λέγεται αγιάτρευτος πονέ, αγιάτρευτος.

έκδοση, φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι φοίνικες έμποροι που είχαν αγκυρογολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Φαρμά Ντονάκη.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
11: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
14: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
15: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
14: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: FM.
1: Ο Κρήτη FM σας εύχεται καλό καλοκαίρι.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. 10. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
19: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
20: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
19: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
20: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
19: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με κρύο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Για το γόνατο,
7: Αρθρολέν.
6: Για τη μέση,
7: Αρθρολέν.
6: Για τις αρθρώσεις,
7: Αρθρολέν.
6: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
7: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 2. 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
18: Την
16: αλουμίν.
18: Την ώρα που χαμογελά.
19: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
20: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
19: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
20: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
19: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρεχή.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 510.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Για το γόνατο,
10: Αρθρολέν.
9: Για τη μέση,
10: Αρθρολέν.
9: Για τις αρθρώσεις,
10: Αρθρολέν.
9: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
10: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
15: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
14: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
15: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
14: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
18: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
18: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
18: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
19: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
18: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
19: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Χωριού, είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Για κρατήσεις 6981-752-459. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κυριάνας.
22: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Σύντεκρε, πείτε βρε κουβαλίσετσα.
25: Δε χωρίς, επήγα στο Χασάπι και πουσούνισα όλα τα καλά. Μπριτζόλες, κοτόπουλα, πασέτες, λουκάνικα.
24: Και δεν μου λες εδώ, σε ποια νούμερα Χασάπι πήγες?
25: Εγώ Σύντεκρε εμπιστεύομαι ένα. Το κρεοπολείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του, τσικόβει με τον Μπαλτά.
26: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπολείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπολείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπολείο Μανώλης. Κριάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310-42463.
27: Καλημέρα!
1: Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
2: Ψητό.
1: Αχα.
2: Βραστό. Τηχανιτό.
1: Α, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό. Κρεοπολείο Πετρογιάννης, στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης, στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310-25919. Πετρογιάννης, όλα καλά!
3: Παράδοση
4: και τεχνολογία
3: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
4: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Ραδιο Μεγαλόνισος 88.

Εγκεφαλικό έπαθε του Μιχάλη γυναίκα και παίρνει τηλέφωνο ένα κολλητό του γιατρό. Γιώργη μου, η γυναίκα μου έπαθε μάλλον εγκεφαλικό. Εφημερεύω, του λέει, βάλτε την στα μάξ και έλα. Την πάει και την εβάει στο χειρουργείο, αγωνία ο σύζυγος, πήγαινε πάνω κάτω στο διάδρομο και βγαίνει ο γιατρός σε μια στιγμή και του λέει, τη ζωή σου Μιχάλη ξέχασέ την όπως την εκάτεσες, επόμενη παράλυτη, θα την έχει στο αναπηρικό καρότσι, βόλτα στον τζίπο, πάπια κλπ. Την κεφαλή του έπιαζε ο Μιχάλης και ακούμπησε στον τοίχο έτοιμος να καταρρεύσει. Έλα ρε βλάκα, πλάκα σου κάνω, του λέει ο γιατρός, επόθανε.

0: FM.
1: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Στο φίλ της ένιο πορφύρο
0: κόκκινο των χιλιών σου.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
0: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: Sports. Κρήτη FM.
1: Της μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης, αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα Το Φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα Το Φράγμα. 100 μέτρα από το Φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Μέλι ντόπιο.
3: Έγραψες.
2: Έγραψα, μωρέ.
3: Παξιμάδια από το χωριό.
2: Και αυτά, μωρέ, τα έγραψα. Ούλα τα έγραψα, σου λέω. Ετρώζανες με.
3: Ναι, αλλά νερά δεν έγραψες.
2: Νερά. Εννοείται ότι θα πάρουμε. Στου Βιγλυράκι θα πάμε. Και δεν θα πάρουμε νερά.
3: Εξάδα Σαμαριά, 1,5 λίτρου, μόνο 1,40.
2: Σταθερά και μόνιμα.
3: Σούπερ μάρκετ Βιγλυράκης. Από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να κερδίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σίβης Βιγλυράκης. Τρανταλίδου 26, απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και με άνετο πάρκινγκ.
0: Στο σπίτι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίτι στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας. Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχική σημασίας. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μουάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
4: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το Ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.
5: Χαίρομαι που θα πω δύο λόγια για το ραδιόφωνο Μεγαλόνισσος, που τακτικά με φιλοξενεί μουσικά, όλα μου σχεδόν τα έργα τα προβάλλει, και θέλω να πω σε όλους τους ακροατές με μεγάλη χαρά που απολαμβάνετε τα ωραία προγράμματα που μεταδίδει, τις ωραίες μουσικές, και σας συνιστώ να συνεχίζετε να τα ακούτε με πολύ θέρμη και πολύ χαρά.

0: στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι αλουμίν.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Στο ταξίδι μαζί μας 87,5 η φωνή της Κρήτης

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: 2.30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Για το γόνατο,
9: Αρθρολέν.
8: Για τη μέση,
9: Αρθρολέν.
8: Για τις αρθρώσεις,
9: Αρθρολέν.
8: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
9: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή. Αλλαγή. Μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κρήτη καχαράκια.
1: Γεια σου, χαρά σου Κρήτη μου, κερά πρωτοκέρα.

0: Είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Και στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666 666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
11: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
12: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας ακόμα μια φορά εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη 87,5. Η εκπομπή Αρχείων Πολιτισμού, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Γιάννης Κατσιαγιάννης στον ήχο, Παναγιώτης Μπανταλάκης στην εικόνα. Είναι μια εκπομπή την οποία, όπως ξέρετε και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το κάνετε και σας ευχαριστούμε, την κρατάτε αρχείο, την κατεβάζετε από τα ψηφιακά μέσα και την ακούτε στα στικάκια σας όταν έχει κίνηση και όταν έχει πολύ κόσμο στο δρόμο, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ειδικά εσείς οι φίλοι μας παίρνετε από την Αμερική και μου λέτε ότι για να πάω στη δουλειά μου 3 ώρες είμαι εγκλωβισμένος σε μποτιλιαρίσματα και ακούω τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μια εκπομπή πολιτισμού. Την εκπομπή, να πω βέβαια ότι την προσφέρει το ζαχαροπλαστείο της Ελένης με αυτά τα καταπληκτικά γλυκά που δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν, στην Αγία Βαρβάρα, το ζαχαροπλαστείο της Ελένης, οι χειροποίητες πίτες του Νίκου Σαρόγλου που τις κάνει όπως τις έκανε η μάνα του τότε στη συνόπη του Πόντου, με έξτρα παρθένα ελαιόλαδο, με τον ίδιο τρόπο να ανοίγεται το φύλλο πάρα πολλά χρόνια τώρα, και το καφέ Μυστήλι πάνω στο Θησίο, πάνω στην Αδριανού, με θέα το Ηφαιστείον και την Ακρόπολη των Παρθενώνα, για καλό καφέ και φαΐ. Την εκπομπή μας την ακούτε και από το Γέφυρα στην Αυστραλία και από την Deutsche Welle στη Γερμανία, έτσι για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουν οι πληροφορίες και αυτά που θέλουμε να σας πούμε και να σας μεταφέρουμε σε όλους εσάς και όσο δυνατόν περισσότερους. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω την χαρά, είναι πρωτίστως χαρά και σε δεύτερο βαθμό είναι τιμή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω δίπλα μου μια κυρία του θεάματος, κυρία του θεάτρου, κυρία της τέχνης, από αυτούς και αυτές που ποιούν ήθος, που τιμούν αυτό που ακριβώς λέει το επάγγελμα, παύλα ιδιότητα, παύλα λειτουργήμα, ηθοποιός. Στην αρχαία Ελλάδα βέβαια λεγόταν υποκριτής αυτός, διότι ένας μόνο υποκρίνεται όλους τους ρόλους. Τώρα εδώ αυτή η κυρία που είχα απέναντί μου υποκρίνεται πολλούς ρόλους και θα τους δείτε στην πορεία. Κυρίες και κύριοι, η Άννα Βαγενά.
1: Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά λόγια και για την παρουσίαση. Και δική μου χαρά είναι που βρίσκομαι σε μια εκπομπή πολιτισμού και κυρίως που φτάνει στα πέρατα της γης και μας ακούν οι συμπατριώτες μας εκεί. Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα και σας δίνω πολλά συγχαρητήρια που επικοινωνείτε με όλους τους Έλληνες σε όλη την Ευρώπη.
0: Και ξέρεις τι μου λένε, επειδή οι δρόμοι και αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες στην Αυστραλία, στην Αμερική, ξέρεις, και κάνουν πολλές ώρες στο αυτοκίνητο εγκλωβισμένοι άνθρωποι, έχουν τις εκπομπές σε στικάκι και τις ακούνε όποτε.
1: Τέλεια. Όχι ότι εδώ κάνω λιγότερες ώρες και τώρα, μα πεις τώρα στην Αθήνα θα κάνεις πολύ λιγότερα, για πολύ λιγότερα χιλιόμετρα, πολύ, πολύ ώρα.
0: Εσύ έχεις με αυτή την τεχνολογία κάποια εξοικείωση, δηλαδή?
1: Όχι. Πολύ μικρή.
0: Δηλαδή? Μέχρι που φτάνεις δηλαδή?
1: Που φτάνω να στείλω ίσως κάποιο
0: mail,
1: ναι, και κάποιο να ανεβάσω στο Facebook κάποια ανάρτηση μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Αλλά τιμώ πάρα πολύ τη γραφή και γράφω με μολύβι ακόμα και με γομολάστιχα και όλα ό,τι γράφω και τα βιβλία που έγραψα και έχουν εκδοθεί και τα γράφω με μολύβι και χαρτί σε τετράδιο.
0: Αυτό από πεποίθηση, από αρχή, ή θέλεις να το από παράδοση το κρατήσεις έτσι?
1: Από πεποίθηση, γιατί μου αρέσει και γιατί πιστεύω ότι scripta manet, που λέγανε οι αρχαίοι, οι Ρωμαίοι το λέγανε αυτό, τα γραπτά μένουν δηλαδή, και το έχω διαπιστώσει πολλές φορές, γιατί εγώ τα κρατάω όλα αυτά, όλα έντυπα, οτιδήποτε, αλληλογραφία, τα πάντα, όχι όλα χειρόγραφα, ενώ οποιαδήποτε αλληλογραφία την κρατάω έντυπη. Και κάποια στιγμή έχω τα παιδιά, τους συνεργάτες μου, τους γραμματείς μου εκεί στο θέατρο και τα λοιπά, κυρία Άννα, κράσαρε το τέτοιο, τα χάσε τα αρχεία, τα χάσε τα αυτά. Εσείς, λέω, εγώ τα έχω, αγάπη μου, ελάτε να σας τα δώσω, θα τα πουλάω πανάκριβα, αλλά τα ψάχνουν όλα σε μένα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα πιο σίγουρο από το ανθρώπινο πνεύμα και τον άνθρωπο στη βασική του έκφραση, mm-hmm. που είναι ο λόγος και η γραφή. Mm-hmm.
0: Και εμένα μου αρέσει πάντως και η μυρωδιά του μολυβιού την ώρα που γράφει, έτσι.
1: Όχι μόνο.
0: Πιο πολύ από το στυλό φυσικά.
1: Όχι μόνο. Και ξέρετε, εγώ είμαι από τη γενιά που όταν κάθε Σεπτέμβρη που ανοίγαν τα σχολεία στην πόλη μου, στη Λάρισα που γεννήθηκα και μεγάλωσα, υπήρχαν τα βιβλιοπωλεία τον καιρό εκείνο. Δύο είχαμε εμείς μεγάλα στη Λάρισα, τον Δημητρακόπουλο και τον Τουφεξή. Και όταν πηγαίναμε εκεί να αγοράσουμε τα τετράδια της καινούργιας χρονιάς και μύριζε αυτό η σάκα, το δέρμα.
0: Η σάκα, το τετράδι, το μολύβι, οι βογιές.
1: Τι να πω, βλέπω τα παιδιά τα φορτώνουν, καταρχήν τα φορτώνουν από το νηπιαγωγείο, από την πρώτη δημοτικού, με αυτά κάτι μεροδάκια μέσα. Ναι, ναι. Τι κουβαλάνε εκεί πέρα μέσα, ήθελα να ξέρω. Και τι είναι αυτό τώρα με το ροδάκι, να μου πεις το άλλο ήταν πιο, πώς το λένε, υγιεινό που φορτώνωσα στον τσισάκα. Άμα είχε και τη λουριά και την κρατούσες πίσω, ήταν μια χαρά. Αυτά. Και άλλα πολλά. Τι να σας πω, είμαι ηλικιωμένη. Δεν μου φαίνεται. Εσείς πρέπει να πείτε τώρα δεν σας φαίνεται.
0: Φυσικά.
1: Δεν το είπατε, αλλά το λέω εγώ. Δεν μου φαίνεται η ηλικία μου. Είμαι 77 χρονών.
0: Με τίποτα.
1: Ναι. Είμαι γεννημένη το 1947 στη Λάρισα.
0: Το είπα μέσα στη Λάρισα.
1: Μέσα στη Λάρισα. Η οικογένειά μου ήταν αστική οικογένεια.
0: Τι θυμάσαι τότε τη Λάρισα?
1: Το 47 δεν τη θυμάμαι.
0: Όχι, εντάξει, εννοώ σαν παιδί.
1: Πώς δεν τη θυμάμαι? Τι Λάρισα δεν θυμάμαι.
0: Τι αναμνήσεις
1: έχεις? Τη Λάρισα δεν θυμάμαι. Μα η παιδική ηλικία και η εφηβική ηλικία είναι που σημαδεύουν τους ανθρώπους. Αυτή είναι η αληθινή μας πατρίδα.
0: Και έζησε εκεί μέχρι?
1: Έζησα μέχρι τα 18 που τελείωσα το γυμνάσιο, το λύκειο ας πούμε τότε. Πρώτη φορά σε εμάς έγινε τότε το λύκειο και δώσαμε και πανελλαδικές, πανελλήνιες εξετάσεις. Μπήκα στη νομική σχολή Αθηνών με την πρώτη και στη σχολή του θεάτρου τέχνης του Καρόλου Κουν. Το 65 έφυγα, ήρθα στην Αθήνα, αλλά η οικογένειά μου ήταν εκεί. Η πατρίδα μου και το σπίτι μου είναι η Λάρισα.
0: Είναι η Λάρισα.
1: Ναι. Και το 75 ξαναγύρισα στη Λάρισα, ενώ είχα ξεκινήσει την καριέρα μου και μάλιστα σημαντική καριέρα, γιατί το 72 είχα πάρει το πρώτο βραβείο ηθοποιίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το Προξενό της Άννας. Mm-hmm. Το Προξενό της Άννας του Παντελή Βούλγαρη. Εγώ γύρισα στη Λάρισα, στην πατρίδα μου, γιατί εκείνο είχα στο μυαλό μου, εκείνο ήθελα να κάνω ένα θέατρο για τον τόπο μου. Και ήταν το πρωτοποριακό Θεσσαλικό θέατρο. Δημιουργήσαμε το 1975 το Θεσσαλικό θέατρο με δική μου πρωτοβουλία, αλλά όχι βεβαίως μόνη μου, αυτά τα
0: πράγματα δεν γίνονται από ένα άνθρωπο.
1: Με μια ομάδα αγαπημένων ανθρώπων και φίλων και καλών συναδέλφων, τον Κώστα Τζιάνο, τον Γιώργο Τζιάκα, τον σκηνογράφο, που είναι και αυτός Λαρισαίος, τον Λουκιανό τον Κυλαιδόνη, που ήταν σύντροφός μου, δεν είχαμε ακόμα παντρευτεί και πάντα σύντροφός μου έμεινε, δεν είναι θέμα ο γάμος, ναι. Και πάρα πολλούς άλλους συμπολίτες μας και ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, γιατί ο Λουκιανός τότε ήταν ήδη γνωστός και είχε και φοβερές ας πούμε επαφές και γνωριμίες, και έτσι υπέγραψαν το καταστατικό μας ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Νίκος Γκάτσος, ο Ηλίτης, δηλαδή μιλάμε κάποια ονόματα που ήταν εξαιτίας όλη αυτή βέβαια του Λουκιανού, αλλά και εξαιτίας ότι θαυμάσαν αυτό το πράγμα. Τι λέτε ρε παιδιά, θα κάνετε ένα θέατρο στην επαρχία?
0: Πόσο τολμηρό ήταν εκείνη την εποχή αυτό.
1: Τον Κιχωτικό δεν το πίστευε κανείς. Ποιος να το πιστέψει ότι μια ομάδα από νέους ανθρώπους θα κάνει ένα θέατρο μόνιμα? Αυτό ήταν το σημαντικό. Δεν είναι ότι θα πηγαίναμε να δώσουμε μια παράσταση και να φύγουμε. Σε μια εποχή που στην επαρχία βγαίναν πάρα πολλές αρπαχτές οι λεγόμενες, mm-hmm. κάποιοι εμπορικοί θύεση.
0: Πάμε μια φορά και φεύγουμε όπως να είναι και όπου να είναι.
1: Γινόταν αρπακόλα ας πούμε για να κάνουν μια περιοδία και αυτό ήταν το θέατρο που βλέπαν και σπάνια κάποιος θείασος ας πούμε καλός και σημαντικός πέρναγε. Και εμείς πήγαμε στη Λάρισα να κάνουμε θέατρο για τη Λάρισα και για τα χωριά.
0: Και γυρίσαμε. Εννοείς ότι έρχονταν από τα χωριά εκεί πέρα?
1: Εμείς πηγαίναμε. Ποιος έρχονταν? Αλωνίσαμε όλα τα χωριά της Θεσσαλίας.
0: Με κανένα,
1: όχι μόνο.
0: Με κανένα βανάκι,
1: μέχρι
0: σκηνικά και αυτά πώς κουβαλιώτησαν?
1: Με φορτηγά που νοικιάζουμε αυτά και μια φορά τη βανάκι. Δεν υπήρχαν τα συμπολιτέλεια. Και μια φορά, επειδή δεν βρίσκαμε το φορτηγό, Αυτά τα γράφω όλα στο βιβλίο μου, το Θεσσαλικό μου θέατρο, που έχω γράψει, έχω καταγράψει αυτή την ιστορία. Και ευτυχώς την κατέγραψα, γιατί πρέπει να μείνει η ιστορία όπως έγινε και όπως, όχι όπως κατά καιρούς άλλοι για δικά τους συμφέροντα αλλάζουν την ιστορία, όχι μόνο σε μένα. Το λιγότερο. Σε τραγικές καταστάσεις στην ιστορία μας έχουν επέμβει και την έχουν αλλάξει. Την έχουν αλλάξει, την έχουν παρουσιάσει διαφορετικά. Η ιστορία δεν αλλάζει. Έτσι που έγινε, έγινε. Αλλά προσπαθούν να την δείξουν διαφορετικά.
0: Από μια παροπίδα ή από την άλλη παροπίδα, ή για ένα συμφέρον απλό.
1: Άστα, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το λίγο. Έκανα λοιπόν καλά και έγραψα αυτό το βιβλίο. Εκεί λοιπόν περιγράφω πάρα πολλά, και μεταξύ των οποίων κάτι που αναφέρεται σε αυτό με τι πηγαίναμε. Μια φορά λοιπόν δεν βρίσκαμε φορτηγό. Ή πολλές φορές μας έδινε ο Δήμος ότι... και με τι πήγαμε τα σκηνικά σε ένα χωριό στο Δερλή, στους γόνους έτσι είναι το... με τη σκουπιδιάρα του Δήμου, τις λαρίσεις του Δήμου. Την καθαρίσαν, το πλύνανε οι άνθρωποι και φορτώσαμε και τα σκηνικά. Πώς να πάμε, δεν έπρεπε να χάσουμε παρά να αναβληθεί η παράσταση. Οι χώροι που παίζαμε ήταν ή παλιοί κινηματογράφοι εγκατελειμμένοι, που οι άνθρωποι γίναν σύλλογοι στα χωριά για να καλούν το Θεσσαλικό Θέατρο. Ένα κίνημα το Θεσσαλικό Θέατρο, ήταν απλά ένα θείασος περιόδευε. Γίνανε σύλλογοι ειδικά γι' αυτό. Παίρνανε οι άνθρωποι ό,τι βρίσκανε, αποθήκες παλιές. Μια φορά στο Φάρσαλα στη Βαμβακού, που έχουν βαμβάκι πολύ εκεί, καθαρίσαν αρωράρω την αποθήκη, βάλαν και μια ξυλόσουμπα μέσα, και όσο παίζαμε πέφταν τα βαμβάκια από το ταβάνι, είχαν μείνει μερικά και γίναμε
0: σαν
1: να χιόνιζε. Στους γόνους που λέτε εκείνη την ημέρα στο Δερλή φτιάξαν και αυτή και αυτή, μια είχε ένα παλιό σινεμά, μια αποθήκη, δεν θυμάμαι. Και όταν έφτασε το φορτηγό με τους τεχνικούς τους δικούς μας, χτυπάγαν το καμπανάκι. Τότε τα σκουπιδιάρικα είχαν καμπανάκι που περνάγαν και ειδοποιούσαν τον κόσμο. Και χτυπάγαν το καμπανάκι. Δεν ήταν τώρα σαν αυτά που αλέθουν τα σκουπίδια, μην νομίζει ο κόσμος.
0: Ναι, ξέρω,
1: ήταν κανονικές καρότσες. Ναι, γιατί αλλιώς θα μας είχαν αλέσει άμα ήταν. Λοιπόν, τι θα είχαμε βρεθεί στην ανακύκλωση, Άννη, ανακύκλωση. Όχι, ήταν καρότσα και καμπανάκι μπροστά. Και μάλιστα ένας από τους, ήταν οι δύο οι σκουπιδιάρες, ένας ήταν δύο ή τρεις, όλος ξεβαθιόταν από το παράθυρο έξω για να πηδάει εύκολα να παίρνει τα σκουπιδιά, και χτυπούσε και το καμπανάκι. Η τεχνική μας λοιπόν χτυπήσαν το καμπανάκι και ήρθε το θέατρο. Αυτά είναι φοβερά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα. Τι να πρωτοπώ λοιπόν. Έτσι λοιπόν το 1975 ξαναγύρισα εκεί και έκανα το Θεσσαλικό Θέατρο. Έμεινα 8 χρόνια μέχρι το 83. Στη διάρκεια αυτή παντρεύτηκα το Λουκιανό, γέννησα και τα δύο παιδιά μου και τις δύο κόρες μου. Αυτό το έκανα συνειδητά να γεννήσω στη Λάρισα, γιατί ήθελα να γεννηθούν εκεί που γεννήθηκα εγώ. Σε απλές κλινικές και τέτοια, εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε. Αλλά το έκανα συνειδητά και αυτό.
0: Πάντως είδες τι μου λες, ένα χωριουδάκι, ας πούμε, η Γόνη, αρχαιότατο χωριό βέβαια, με σπουδαία ιστορία και αρχαία τετράπολη εκεί πέρα. Ένα χωριό είχε κινηματογράφο και έφτασε, ας πούμε, κάποια εποχή που εσύ πας να παίξεις, να μην έχει, να μην έχει ούτε καν κινηματογράφο.
1: Μα τα περισσότερα έτσι ήταν εγκατελειμμένοι κινηματογράφοι που παίζαμε. Παντού, και ακόμα και στην Αγιά, που ήταν ένα μεγάλο μέρος, μια κομμόπολη τέλος πάντων, δεν υπήρχε. Και εκεί ήταν παρτημένος ο κινηματογράφος. Και πού, στη Φαρκαδά, παντού. Τώρα υπήρχαν χρονιές που κάναμε 40 παραστάσεις σε πόλεις και χωριά, κυρίως σε χωριά, γιατί οι πόλεις είναι 5-6 της Θεσσαλίας, αλλά δεν παίζαμε μόνο στη Θεσσαλία, πηγαίναμε και στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Έχουμε πάει καλοκαίρι με την τύχη της Μαρούλας το καλοκαίρι του 1976. Μιλάω για την πρώτη περίοδο του Θεσσαλικού Θεάτρου. Γιατί το 83, τότε που ήμασταν σύλλογος ήταν η μορφή μας, η νομική μορφή μας, Θεσσαλική Πνευματική Πορεία ήταν ο σύλλογός μας. Ήταν οι δήμαρχοι όλων των πόλεων, των κοινοτήτων, των χωριών, μέλη. Το 83 λοιπόν, εγώ αισθανόμουν ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Είχα παντρευτεί, όπως σας είπα, είχα γεννήσει και τις δύο μου κόρες. Η Γιασεμή, η μεγάλη μου κόρη, είχε φτάσει 6-7 χρονών, έπρεπε να πάει στο σχολείο. Και αισθάνθηκα ότι δεν έχω το δικαίωμα να στερώ τα παιδιά μου από την οικογένεια που έπρεπε να συγκεντρωθεί η οικογένεια, γιατί ο Λουκιανός ήταν στην Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια και έκανε και αυτό στη δική του καριέρα και τη δική του πορεία. Και αυτό ήταν το καταπληκτικό, ότι ποτέ δεν μπήκαμε εμπόδιο ένας στην πορεία του άλλου.
0: Ίσως αυτό, γι' αυτό θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή για τα ζευγάρια, ναι, που μπορεί να γίνει
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί ίσως και γι' αυτό ο γάμος μας κράτησε, και η σχέση μας, όχι ο γάμος, το λιγότερο. Η ουσιαστική σχέση κράτησε 44 χρόνια μέχρι που εκείνος έφυγε. Και δεν έφυγε, συνεχίζεται ακόμα η σχέση αυτή. Λέμε τώρα. Λοιπόν,
0: καλά λέμε. Ναι, σωστά τα λέμε.
1: Γιατί ποτέ δεν μπήκε ο ένας εμπόδιο στην πορεία του άλλου. Όχι, το αντίθετο, βοήθησε. Στήριζε ο ένας τον άλλον σε κάθε σκέψη, σε κάθε. Και αυτό ήταν τελείως τολμηρό πράγμα.
0: Ακόμα και αν δεν το πίστευε, ακόμα και αν διαφωνούσε.
1: Δεν διαφωνούσαμε ποτέ. Ουσιαστικά.
0: Όχι επί της ουσίας.
1: Σε κάτι πρακτικά ίσως πράγματα, δηλαδή παραδείγματος χάρη, εγώ σαν γυναίκα και εσύ πιο πρακτική, του Λουκιανός
0: ήταν απίστευτη.
1: Όχι, δεν ήταν καθόλου χύμα ο Λουκιανός. Είναι λάθος αυτό. Καθόλου χύμα.
0: Έτσι το γνώρισα εγώ κάτω.
1: Όχι. Καθόλου χύμα. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένος, ήταν συγκροτημένος καλλιτέχνης, ονειρευόταν πράγματα και έκανε πράγματα. Αλλά δεν είχε τόσο πολύ την καθημερινή πρακτικότητα. Δηλαδή εφορίες, τράπεζες, δάνεια, πράγματα. Αυτά όλα πέρασαν από μένα όλα τα χρόνια ό,τι κάναμε. Και κάναμε πολλά πράγματα. Όλο αυτό το πρακτικό κομμάτι το έκανα εγώ. Και γι' αυτό και οργάνωσα βεβαίως και τις περισσότερες συναυλίες του Λουκιανού. Τις περισσότερες, τότε δεν υπήρχαν γραφεία. 40-50 συναυλίες κάτι καλοκαίρι. Το πάρτι της Βουλιαγμένης. Το φοβερό αυτό φαινόμενο που μαζεύτηκε 100.000 κόσμο. Από πίσω 2-3 άνθρωποι ήμασταν στην οργάνωση. Και επιτρέψτε μου να πω, κυρίως εγώ, τι να κάνω, αφού εγώ το σήκωνα το, όλο αυτό το πράγμα.
0: Ένα φαινόμενο που έδωσε και χρονικό ορόσημο στην περιοχή. Και λέμε πριν το πάρτι ή μετά το πάρτι.
1: Στην περιοχή,
0: πέρα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Όχι, λέω για την περιοχή, πότε έγινε αυτό, πριν του Κυλαϊδόνη, λένε
1: όχι,
0: ή μετά.
1: Όχι, λένε, δεν είναι η περιοχή μόνο. Το πάρτι στην Βουλιαγμένη, τώρα περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο, είναι πάρα πολλά. Τι να κάνουμε, ζήσαμε πολύ μεγάλη ζωή και μεγάλα και δόξα τω Θεώ και κάναμε και πάρα πολλά πράγματα. Το πάρτι στην Βουλιαγμένη είναι ορόσημο, άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη διασκέδαση, τη μουσική διασκέδαση. Μέχρι τότε ήταν κλεισμένοι στα γήπεδα, στα θέατρα και το καλοκαίρι στα τσιμεντένια γήπεδα. Εκεί δεν έκανε κανείς πουθενά αλλού. Ο Λουκιανός ήταν ο πρώτος που έβγαλε την μουσική από τα γήπεδα, τα τσιμεντένια, στους φυσικούς χώρους. Αυτό άνοιξε ορίζοντες. Το έχουν μιμηθεί από τότε και καλά κάνουν. Έτσι είναι η τέχνη.
0: Κάποιος πρωτοπορεί και μετά.
1: Απλά να το αναφέρει, να μην το ξεχνάει κάποιος.
0: Ωραία, πάμε λίγο πίσω. Πάμε. Πρώτος κύκλος, λοιπόν,
1: κλείνει λοιπόν το Θεσσαλικό. Το 83, λοιπόν, σκέφτομαι ότι για μένα έχει ολοκληρωθεί.
0: Να
1: δηλαδή,
0: πούμε ότι.
1: Ήταν 8 χρόνια.
0: Ήταν η πρώτη πόλη που το κάνει αυτό.
1: Το πρώτο πράγμα που έγινε στην επαρχία, περιφέρεια, θέατρο επαγγελματικό. Με μόνιμη έδρα την επαρχία, την περιφέρεια, για να παίζει κυρίως στην περιφέρεια.
0: Και, εκείνη και την δίνει εποχή, λαβή λοιπόν, αργότερα να γίνει.
1: Τότε, το 83 λοιπόν, το 83 ήταν υπουργός πολιτισμού η Μελίνα η Μερκούρη, η αείμνηστη. Και υπουργός εσωτερικών τότε ο Γιώργης ο Γεννηματάς. Δύο σπουδαίοι άνθρωποι, σπουδαίοι Έλληνες που αγάπησαν πραγματικά αυτόν τον τόπο. Και τίμησαν με την παρουσία τους. Εγώ Πασόκ δεν είμαι, αλλά αυτοί τίμησαν με την παρουσία τους την έννοια της πολιτικής και του ήθους. Μια που μιλήσατε πριν για ήθους. Και αυτά πρέπει να λέγονται τα πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Και να τα ακούνε και οι νεότεροι. Να ξέρουν κάποιοι άνθρωποι τι ρόλο παίξαν σε αυτόν τον τόπο. Και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι βάλανε τη ζωή τους και τα συμφέροντά τους των εισαγωγικών δεν υπήρχαν, τα βάλανε στην κοινή προσπάθεια. Τότε λοιπόν η Μελίνα είδε αυτό το πράγμα και
0: το πιάσε.
1: Ναι, το πιάσε και είπε Άννα τι κάνετε εκεί πέρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι κάνετε, το είχε δει, είχε έρθει και τραγούδησε μια φορά μάλιστα και σε συναυλία που είχαμε οργανώσει ο Λουκιανός για τους σκοπούς του θέατρου μας, όπως είχε έρθει και ο Μίκης Θεοδωράκης και τραγούδησε και νομίζω και ο Μικρούτσικος είχε έρθει μια φορά και τραγούδησε για τις πράξεις, γιατί τα χρειαζόμασταν. Εμείς δεν είχαμε φοβερές επιχορηγήσεις, τίποτα δεν είχαμε τότε και στηρίχτηκε αυτό το πράγμα και αυτό το σημαντικό με τις πράξεις του. Είχαμε θεατές. Αυτό θέλαμε να έχουμε. Και έτσι έγινε. Λοιπόν, η Μελίνα είπε, και ο γεννηματάς ο συγχωρεμένος, με πήρε τηλέφωνο και μάλιστα θα σας πω ένα αστείο τώρα, είναι όμως έγινε. Γιατί εμείς, εντάξει, μεταξύ μας τότε δεν ήταν και τα κινητά, είχαμε το τηλέφωνο το απλό και πολλές φορές κάναμε πλάκες μεταξύ μας. Έπαιρνα εγώ το ταμείο του θεάτρου και έλεγα, είμαι. Έβαζα το χέρι έτσι, θέλω, ξέρω εγώ, 40 θέσεις. Και κάναμε πλάκες, ότι ξέρεις, κλείνουμε θέσεις κτλ. Και με παίρνει, χτυπάει μια μέρα το τηλέφωνο του σπιτιού μου, τηλέφωνο, λέω, ναι, μπρος, κυρία Βαγιανά, μάλιστα. Λέει, είμαστε από το γραφείο του κυρίου Γεννηματά και θέλει να σας μιλήσει. Άντε ρε μαλάκες, λέω τώρα πρωί-πρωί, νομίζω ότι ήταν η δική μου.
0: Τώρα, όρεξη που την έχετε.
1: Όρεξη που την έχετε, ναι. Όχι, κυρία Βαγιανά, ανέφτη. Πραγματικά, να μου πέσει το ακουστικό από το χέρι. Ο οποίος μου λέει, θα έρθω στη Λάρισα, κυρία Βαγιανά, και θα ήθελα να μιλήσουμε. Μάλιστα, λέω, εντάξει, αυτά συνέβαιναν σας το 82-81, μόλις είχε βγει το Πασό και ήταν. Και πράγματι, πάω και στο ξενοδοχείο, σε ένα ξενοδοχείο που μου έδωσε ραντεβού, το διβάνι εκεί στη Λάρισα, και λέει ο άνθρωπος, κυρία Βαγιανά, παρακολουθούμε, ξέρουμε αυτό που έχετε κάνει εδώ και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε το θεσμό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, τον ΔΥΠΕΘΕ, με τη Μελίνα τη Μερκούρη, το οραματίστηκε εκείνη και εγώ ως Υπουργός Εσωτερικών θα το κάνω θεσμό. Λέω, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εμείς, λέω, θα σας δώσουμε όλη την τεχνογνωσία που έχουμε, ό,τι έχουμε και ό,τι είχαμε πράγματι, γιατί τα κατέγραφαμε, αυτό που είπα πριν, το μολύβι για χαρτί, ήταν όλα οργανωμένα, απίστευτα, δεν γίνεται αλλιώς αν δεν υπάρχει. Όλο αυτό και είμαστε στη διάθεσή σας, πάρα πολύ ωραία. Λέει, θα ήθελα, λέει, να έρθετε στο Υπουργείο μου.
0: Το πίστεψες?
1: Γιατί θα το κάνει.
0: Κάποιοι πολιτικοί
1: όχι,
0: λένε.
1: Όχι, το πίστεψα.
0: Το πίστεψες.
1: Πίστεψα. Αυτός ο άνθρωπος
0: ήταν ήξερα. Η σοβαρότητα του ανθρώπου, βέβαια. Εντάξει,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν θα έλεγα αυτά τα πράγματα, θα τους έλεγα αφήστε με ήσυχοι. Όχι. Αλλά του είπα κάτι άλλο, γιατί μου λέει, και θα ήθελα να έρθετε στο Υπουργείο ως σύμβουλός μου για να στήσουμε αυτό το θεσμό. Λέω, κύριε Γεννηματά, εγώ είμαι αριστερή. Γιατί εμείς τι είμαστε, λέει, εσείς είστε Πασόκ. Αλλά με το είπα
0: αυθόρμητα, έτσι.
1: Αυθόρμητα και ειλικρινά. Λοιπόν, άσχετα αν αργότερα έγινα, ήμουν υποψήφια με τον Πασόκ. Είναι μεγάλη η ζωική ιστορία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, από τότε γίναμε φίλοι. Ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Με τίμησε με τη φιλία του. Θα σας πω ένα παράδειγμα και θα συγκινηθώ τώρα, γιατί έφυγε άδικα, μωρέ, έφυγε νέος, ήτανε, και υπέφερε και πολύ από την καταραμένη αρρώστια. Κάποια στιγμή τότε που ήταν υπουργός υγείας και έκανε και το περίφημο εσύ, ο γεννηματάς το έκανε, όχι μόνο τα ΔΥΠΕΘΕ, εκεί σώθηκε κόσμος. Επειδή επιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου λέει, Άννα, δεν θα με πάρεις τηλέφωνο, σε παρακαλώ να ζητήσεις τίποτα. Δεν έπαιρνα κιόλας να ζητήσω. Μια φορά τότε στο Τσέρνομπιλ τον έπαιρνα συνέχεια, τον είχα ζαλίσει, Γιώργο, να δώσω γάλανο στα παιδιά, στον Υπουργό Υγείας. Δεν ξέραμε τι να, με το Τσέρνομπιλ, τι να δώσουν τα παιδιά και τι να. Λοιπόν, δεν θα με πάρεις. Μόνο αν είναι άρρωστος κάποιος στοχός άνθρωπος, τώρα θα βάλω τα κλάματα, και δεν μπορεί να νοσηλευτεί. Αυτός ήταν ο Γιώργος ο γεννηματάς. Λοιπόν, πάμε πίσω πάλι. Έγινε λοιπόν το ιδρύθηκε ο θεσμός των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. Νομίζω 5-6 ήταν τα πρώτα, εκ των οποίων βεβαίως η Λάρισα δικαιωματικά επήρε το πρώτο θέατρο. Αυτά τι ήταν πια? Αυτά επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τους Δήμους και από τα εισιτήριά τους. Αλλά για πρώτη φορά είχαν μια σοβαρή στήριξη, ας πούμε, γιατί άλλο είναι να έχει επιχορήγηση.
0: Πώς αισθάνεσαι εσύ εκείνη τη στιγμή που το όνειρο κάποιων παιδιών στα μέσα μιας δεκαετίας περίεργης ξεκινάει και χωρίς να έχουν κάτι στο κεφάλι τους, βλέπουν το όραμά τους, το όνειρό τους να γίνεται θεσμός πια σε ένα κράτος?
1: Πολύ, πολύ περήφανη και πολύ χαρούμενη. Κυρίως γιατί έμεινε το θέατρο στη συνέχεια, επειδή ήξερα εγώ ότι αν φύγω φοβόμουν. Γιατί ξέρεις, ήταν πολύ, το κράτησα 8 χρόνια με τα δόντια.
0: Και σκεφτόσουν ότι άμα φύγεις θα διαλυθεί.
1: Δεν ήθελα να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και φεύγοντας, κατέγραψα πάλι, γυρίζω στο μολύβι και στο χαρτί, και έδωσα, ας πούμε, που είχαμε φτιάξει μια περιουσία. Μια περιουσία, τα ό,τι είχαμε κάνει, τα ηχητικά μας, τα τσχότα, τα παρέδωσα ένα-ένα γραμμένα στο Δήμο Λάρισας. Ξέρεις τι περηφάνεια και τι τιμή είναι αυτή για ένα παιδί? Γιατί δεν ήταν εύκολο. Εμένα ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 10 χρονών. με μεγάλωσε η μάνα μου δύσκολα και εμένα και την αδερφή μου δεν ήταν εύκολα. Σπούδασα και στη νομική δεν την τελείωσα γιατί έγινε δικτατορία και επειδή με κυνηγήσαν κρύφτηκα ένα διάστημα και έχασα τις χρονιές που και δεν μπορούσα μετά και να πάω στο πανεπιστημίο. Ήταν δύσκολα τα πράγματα όταν είσαι κατά κάποιο τρόπο επικηρυγμένος. Mm-hmm. Σιγά και ήμασταν παιδιά 18-20 χρονών και μας κυνηγούσαν λες και ήμασταν εγκληματίες. Τέλος πάντων, οι εγκληματίες ήταν έξω και γυρίζανε και τους πήραζαν οι νέοι. Έλεγε λοιπόν ότι σπούδασα με δυσκολία. Τέλειωσα τη σχολή του, από τον Κουρ μετά πήγα στο εθνικό, τέλειωσα το εθνικό. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, και όταν καταφέρνεις αυτά τα πράγματα έτσι με τις δυνάμεις σου και με το αυτό, είναι μεγάλη βαθιά ικανοποίηση.
0: Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα θεατρικό μουσείο στη Λάρισα και να τα έχει όλα αυτά.
1: Εγώ παρέδωσα το αρχείο, γιατί είχα τεράστιο αρχείο.
0: Θα ήταν ωραία ιδέα.
1: Το παρέδωσα στο ΓΑΚ. Mm-hmm. Τώρα πριν από 2-3 χρόνια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι θα τα ψηφοποιήσουν, ελπίζω να γίνει τουλάχιστον, γιατί είναι μια βάση, είναι μια ιστορία και για τα παιδιά που σπουδάζουν θέατρο, ναι, θεατρολογία. Είναι τεράστιο υλικό αυτό.
0: Ιστορία θεάτρου.
1: Γι' αυτό το παρέδωσα στο Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αυτό σκέφτηκα. Mm-hmm. Δυστυχώς ακόμα δεν ψηφιοποιήθηκε. Έχω κρατήσει τα πολύ προσωπικά, αυτά που ήταν δηλαδή τα πολύ χειρόγραφα. Ναι, έχω κρατημένα εισιτήρια, προσκλήσεις, αφίσεις, προγράμματα.
0: Γι' αυτό μιλάω για ένα μικρό μουσιάκι το οποίο θα προσέδιδε στην πόλη.
1: Να σας πω κάτι όμως, να σου πω κάτι Γιώργο. Υπάρχει και ένα παράπονο στη συνέχεια, γιατί δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Στη συνέχεια έγινε δημοτικό περιφερειακό. Έγινε πρώτος καλλιτεχνικής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο Κώστας Ζωτσιάνος, που δικαίως, γιατί είχε όλη την εμπειρία και όλη την. Μαζί το δημιουργήσαμε. Βεβαίως ο Κώστας έφυγε 2 χρόνια όσο ήταν σύλλογος, όσο ήμασταν πριν στα 8.
0: Έκανε και τα δικά του πράγματα,
1: ναι,
0: σπουδαία
1: αλλά
0: πράγματα.
1: Τότε όμως το κράτησα.
0: Με τα νύχια και με τα δονία.
1: Εγώ έμεινα όλα τα 8 χρόνια. Ο Τσιάνος δικαιωματικά έγινε. Εκείνο που έχω παράπονο είναι ότι θέλησαν μετά κατά κάποιο τρόπο να σβήσουν και ακόμα εκείνη την ιστορία των πρώτων 8 χρόνων. Mm-hmm. Ή να την διαγράψουν ή να την ενσωματώσουν, δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλη ιστορία από το 83 και μετά που έγινε δημοτικό περιφερειακό θέατρο, διότι είναι καταρχήν άλλη η δομή του. Έχει διοικητικό συμβούλιο εκλεγμένο διορισμένο από το Δήμο.
0: Έχει επιχορήγηση.
1: Ελέγχεται κατά πολύ μεγάλο αυτό είναι δημοτική επιχείρηση. Mm. Δεν έχει καμία σχέση με το σύλλογο.
0: Δεν έχει το άγχος δηλαδή του της καθημερινότητας.
1: Και το σύλλογο, ότι ήμασταν, ο σύλλογος είναι, έχει άλλη δομή. Mm-hmm. Γενική συνέλευση συλλόγου. Είναι πιο, πώς να το πω.
0: Πιο λαϊκό.
1: Πιο
0: βάση.
1: Με την έννοια της δημοκρατίας, ναι, εννοώ, ναι, του να αποφασίζει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ, είναι άλλος θεσμός. Εδώ είναι πια μια δημοτική επιχείρηση που ελέγχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Δήμο. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνη τη δομή. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να το ισοπεδώνουν και να το, ας
0: να
1: πούμε.
0: Να πεις ότι είναι μια ιστορία.
1: Όχι, δεν έπρεπε. Γιατί? Γιατί, τι τους πειράζει.
0: Είναι πρόδρομος, αλλά δεν είναι η ίδια
1: είναι
0: η ιστορία.
1: Άλλο. Και έχει την ιστορία του το κάθε κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό με πληγώνει. Έχει πληγώσει πολλές φορές και με πληγώνει ακόμα και τώρα.
0: Πιο σημαντική παράσταση.
1: Παράσταση του Θεσσαλικού.
0: Του συλλόγου πια.
1: Του συλλόγου
0: το
1: τότε,
0: σας,
1: του πρώτου κομματιού.
0: Ναι, ναι.
1: Όλες ήταν σημαντικές με την έννοια ότι όλες γίνανε με μεγάλο κόπο και έχοντας στο μυαλό μας μόνο τον κόσμο. Τι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τον κόσμο.
0: Κάποια που είχαν υπέρβλητα εμπόδια, ρε παιδί μου, είτε λόγω
1: εμπόδια,
0: ανθρώπων που περνάνε στη σκηνή, είτε σκηνικών, είτε.
1: Πιο σημαντικές από άποψη, καλά, ήταν η πρώτη μας παράσταση που ήταν η Αυλή των Θαυμάτων,
0: Καμπανέλη.
1: Που ήταν καταπληκτικό, δηλαδή καταπληκτική παράσταση και πήγε εξαιρετικά, αλλά η παράσταση η οποία έγραψε, αν θέλετε, ιστορία ήταν το Χαιρέταμο τον Πλάτανο, μία επιθεώρηση που ανεβάσαμε το 80-81 στην αλλαγή τότε που έμεινε το Πασόκ και τότε δεν ήταν, ο Τσιάνος δεν ήταν, ήμουνα εγώ μόνο, ας πούμε, στο τιμόνι του θεάτρου, όπου εκεί πρωτοεμφανίστηκε και ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ο οποίος Λάκης ήταν ένας φοιτητής, λαρισαίος.
0: Νομικής και αυτός.
1: Ναι, σπούδαζε νομική στην Κομωτινή και πολλά παιδιά, πολλοί φοιτητές ερχόταν εθελοντές το καλοκαίρι για να μας βοηθάνε τότε για τις δουλειές του θεάτρου.
0: Φοιτητές δραματικών.
1: Όχι, όχι, φοιτητές, παιδιά, ό,τι να είναι, όχι μόνο δραματικό σχολείο. Δεν είχαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πόσοι να σπουδάζουν από τη Λάρισα ηθοποιοί. Mm-hmm. Όχι, παιδιά, φοιτητές και άλλοι παιδιά από τα χωριά, αγρότες. Έχουμε φωτογραφίες, έχω φωτογραφίες εγώ στο βιβλίο μου, το Θεσσαλικό μου θέατρο, που κουβαλάνε τις καρέκλες τα παιδιά νέοι, όπου πηγαίναμε. Το λέω τώρα για να τα αρχιάζω, έτσι ήταν. Ο Λάκης έχουν τροφή που κάθεται τα μία έξω από ένα θέατρο. Ό,τι μπορούσαν κάνουν εθελοντές. Έτσι ήρθε ο Λάκης κοντά μας. Και κάποια στιγμή μου λέει: ξέρεις, Άννα, λέει, εγώ γράφω κιόλας κείμενα. Είχαμε ανεβάσει μια άλλη επιθεώρηση πιο πριν. Λέω: φέρ το βρελάκι να τα δω. Και από μου τα έφερε, είπα: παιδί μου, εσύ έχεις πάρα πολύ ταλέντο. Αυτά είναι καταπληκτικά που γράφεις. Θα τα κάνεις, λέει, το δώσω στην εφημερίδα, θα το κάνεις νούμερο. Θα το χωρίσεις κομπέρ και τέτοια και θα το παίξεις εσύ στην επόμενη επιθεώρηση που ήταν το χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Και έτσι τον έβαλα στη σκηνή, δεν ήθελε, ντρεπόταν, φυσικά δεν ήταν. Τον έβγαλα κυριολεκτικά, τον πήρα από το χέρι και του έδωσα και την ευκαιρία και έγραψε
0: και
1: έπαιξε. Τώρα να πω και γι' αυτό, θα πω.
0: Να πεις.
1: Θα πω. Σήμερα λοιπόν και αρκετά στη συνέχεια ο Λάκης θέλησε να, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να μην αναγνωρίσει αυτό το γεγονός ότι εγώ ήμουν εκείνη που του δώσα το χέρι. Και μάλιστα σε μια συνέντευξη στο βιβλίο μου έχω μια συνέντευξη, ένα κομμάτι, ένα δικό του της εποχής εκείνης συνέντευξη που λέει την εποχή εκείνη στην πόλη μου τη Λάρισα η Άννα Ιβαγιανά κυνηγούσε το δικό της όνειρο, το Θεσσαλικό θέατρο. Και όταν λέω Θεσσαλικό θέατρο εννοώ την Άννα. Σήμερα λέει άλλα.
0: Εντάξει.
1: Και γιατί όμως?
0: Μπορείς να σκεφτείς γιατί, λέει, να καταλάβεις γιατί, πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Πάει σε διάφορα. Εντάξει. Αλλά δεν θα τα πω.
0: Ωραία, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Όχι, θα πω λοιπόν και στη συνέχεια τώρα ότι όχι, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται όλα, και τα καλά και τα κακά πρέπει να λέγονται. Ο Λάκης έχει εξαιρετικό ταλέντο πολιτικού σχολιαστή. Mm-hmm. Αυτό που κάνει στο θέατρο είναι ένα είδος πολιτικού σχολείου και κοινωνικού σχόλιο. Το έκανε και στην τηλεόραση το ίδιο και είναι εξαιρετικό σε αυτό. Και εγώ χαίρομαι που έδωσα, γιατί εγώ χαίρομαι και καμαρώνω για τα ταλέντα. Δεν είναι μόνο ο Λάκης το μόνο ταλέντο που βοήθησα. Mm-hmm. Είναι η Δήμητρα Παπαδοπούλου, εγώ την έβγαλα και τη Δήμητρα. Είναι ο Ρέπας Παπαθανασίου, εγώ τους έσμιξα και γράψανε. Και έχω ένα αίσθηκτο. Mm-hmm. Και χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά και νέους με ταλέντο. Και τότε που ήμουν νέα κι εγώ, τον Κοντογιαννίδη, ας πούμε, ένα εξαιρετικό ταλέντο, και ήμασταν συνομήλικοι. Τον Καμάρο να πήγαινε στην Κουίντα και κοίταγα και λέω: κοίτα ρε παιδάκι μου, τι ταλέντο. Γιατί πιστεύω ότι το ταλέντο, όπως και στον ο έρωτας, είναι θείο δώρο. Ανοίγει ο ουρανός και το στέλνει σε κάποιους ανθρώπους.
0: Ποιους έχεις κάνει έτσι την Κουίντα να κοιτάξεις πώς παίζουν και τι κάνουν?
1: Πολλούς.
0: Να κλέψεις?
1: Όχι, δεν κλέβω. Δεν είναι θέμα να κλέψω.
0: Να θαυμάσεις?
1: Όχι, δεν κλέβω. Ποτέ δεν έχω κλέψει. Ασυνείδητα όλοι μας παίρνουμε βλέποντας. Δεν κλέβω.
0: Ωραία.
1: Καμαρώνω. Mm-hmm. Έχει διαφορά. Mm-hmm. Πολλούς ηθοποιούς. Σας είπα, ας πούμε, το Λάκη. Ο Λάκης όχι σώτης ηθοποιός, δεν είναι ακριβώς αυτό που κάνει το
0: στήσιμο και
1: ναι, αυτό που
0: παράσταση.
1: Κάνει, το performe, το ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι. Το Κοντογιαννίδη, τον τη Λαμπέτη. Λαμπέτη ήταν το όνειρο, το ίδαλμά μου, ας πούμε. Είχα πάει μια φορά στο θέατρο και έπαιζε τότε στα τελευταία που ήταν άρρωστη καημένη και έπαιζε τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα και κάθισα στην Κουίντα. Καλά, όταν έβγαινε η Λαμπέτη στη σκηνή δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της. Ποια άλλη λατρεύω και θεωρώ σπουδαία ηθοποιώ? Μην ξαφνιαστείτε, την Κάτια την Τανδουλάκη. Mm-hmm. Είναι συμμαθητριά μου, ήμασταν στη σχολή του Κούν ένα χρόνο. Η Κάτια είναι εξαιρετικό ταλέντο. Και τώρα είμαστε αγαπημένες φίλες. Την παίρνω τηλέφωνο, ευχές και τέτοια. Κάτια μου, είσαι η καλύτερη ηθοποιός που έχω γνωρίσει. Όχι, αν εσύ είσαι.
0: Τι όμορφο που είναι αυτό.
1: Τι όμορφο.
0: Τόσα χρόνια φιλία και θαυμασμού.
1: Να υπάρχουν φιλίες σε αυτό το χώρο, το σκυλό.
0: Και αλλήλω θαυμασμού.
1: Και αλλήλω θαυμασμού. Θέλω να πω, πολλούς, που ευτυχώς έχουμε πάρα πολλούς καλούς ηθοποιούς.
0: Πού το αποδίδεις αυτό τώρα, αυτό, αυτή η χώρα με τόσα αυτό, ταλέντα στην τέχνη, σε όλες τις τέχνες?
1: Αφού εδώ γεννήθηκε αυτή η ιστορία. Τι είναι που το αποδίδω?
0: Είναι
1: στο DNA μας. Το θέατρο. Το θέατρο είναι, έχω δει εγώ σκηνές να παίζεις τραγωδία σε περιοχές όχι με το Θεσσαλικό δεν ανεβάσαμε, αλλά έχω πάει άπειρες περιοδίες. Και να έρχεται, νομίζω κάπου εκεί στη Δυτική Ελλάδα είμαστε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στις Τροάδες που έπαιζα εγώ την Εκάβη. Μάνες με καρότσια, με μωρά, να δουν την Εκάβη και να φεύγουν συγκινημένες και να μου φυλάνε το χέρι. Αυτό σε ποιο μέρος της γης μπορεί να συμβεί?
0: Πουθενά.
1: Ε? Εγώ συγκινούμαι με αυτά τα πράγματα πολύ. Είναι ριζωμένο το θέατρο εδώ. Έχουμε εξαιρετικό θέατρο και τώρα. Νέους ηθοποιούς σπουδαίους, σπουδαίους σκηνοθέτες, σπουδαίους συγγραφείς. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το θέατρο.
0: Θυμάμαι με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο που είχα τη χαρά να γράψω και την βιογραφία του. Σήμερα, μου είχε υπαγορέψει και εγώ την επιμονή.
1: Δεν το ήξερα. Μπράβο.
0: Ναι, είχαμε πάει σε ένα χωριό να παίξουμε μια δική του παράσταση, τα κουμπιά. Δεν ξέρω αν το έχεις, ένα δικό του έργο. Τέλος πάντων, και ήρθε ένας παππούς, έφερε λίγη μιτζήθρα να του δώσει και του λέει, κύριε Ντίνο, δεν κατάλαβα ούτε τι λέγατε, ούτε τι έγινε εκεί πέρα πάνω. Πρώτη φορά βλέπω θέατρο, είμαι 80 χρονών. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά κάτι σημαντικό θα πρέπει να λέγατε.
1: Αγάπη μου.
0: Και ο άνθρωπος, δεν έχω πάει σχολείο, λέει, με παρεξηγείτε. Δεν έχω πάει σχολείο, δεν ξέρω να διαβάζω. Δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος με λίγη μιτζήθρα από το τυροκομείο του.
1: Κάτι σημαντικό θα λέγατε.
0: Ναι, κάτι σημαντικό θα λέγατε. Δεν κατάλαβα, λέει. Αλλά...
1: Θα πω 2-3 πράγματα μπορώ. Συγγνώμη, Γιώργο, αλλά έχω πάρα πολλά. Τι να κάνω, έζησα πολλά χρόνια και τα έζησα καλά.
0: Έχουμε χρόνο, λέγει.
1: Λοιπόν,
0: για σένα είναι η εκπομπή.
1: Σε σχέση με αυτό που λες, δύο πράγματα. Καταρχήν, να μου θυμίσετε, σου πω, το ένα έχει σχέση με τη Νότια Ιταλία. Mm-hmm. Θα πω το άλλο τώρα που μου είπε από ποιους ακόμα θυμάμαι. Θέλω να πω ότι είχα την τύχη. Καταρχήν, εγώ έχω παίξει 10 χρόνια επιθεώρηση. Μετά που έφυγα.
0: Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το είδος,
1: το 83. Και μέχρι το 90 τόσο έπαιζα επιθεώρηση. Mm-hmm. Αυτό που λέω στο παρεξηγημένο είδος. Και είχα την τύχη να παίξω με κάποιο από τα θηρία της επιθεώρησης. Δηλαδή έπαιξα με την Ρένα Βλαχοπούλου. Εκεί έβλεπα και έκανα. Με την Καλουτά. Την Άννα Καλουτά. Καλά, με τον Γιώργο Κωνσταντίνο, ο οποίος ζει ακόμα. Με τον Τσιβιλίκας, έφυγε δυστυχώς νέος. Με τον Ρίζο. Με τον Μουστάκα. Έχω παίξει με όλους
0: αυτούς. Ιερά τέρατα.
1: Λοιπόν, αν έχω καμαρώσει και αν έχω. Τώρα το άλλο με το DNA που λέμε, mm-hmm. και με την... Εγώ επίσης έχω ένα κόλλημα με την ελληνική γλώσσα. Μεγάλο κόλλημα.
0: Και καλά κάνεις.
1: Μαλώνω με τους μαθητές μου.
0: Όταν χρησιμοποιούν
1: ξένοι. Έγινε μεγάλος καγκάς.
0: Και γκρίκλεις και τέτοια πράγματα.
1: Κάνω σεμινάρια αφηγηματικού θεάτρου και άλλου. Και έχω μαθητές και είμαι πολύ χαρούμενη και τους αγαπώ πολύ. Έγινε ένας καγκάς τεστ γιατί λέει τα props θα τα μην ξανά. Ποια είναι βρε τα props, λέω. Τι θα πει props? Φροντιστήριο αντικείμενα. Αυτό εννοούνε. Ναι. Τι είναι αυτό το props? Το κόντεψα να το σου.
0: Κάτι άλλα, κάτι σουκού, το Σαββατοκύριακο, κάτι γκρίκλι.
1: Όλα, άλλη, λέω, εσύ αγάπη μου, τι θα κάνεις, τι θα δουλέψεις εδώ, ήρθε για σε εμάς, στο θέατρό μας, κάποιος που... Εγώ θα είμαι στο backstation. Λέω, αγάπη μου, δεν υπάρχουν ελληνικές λέξεις. Ξέρεις τι καβγά κάνω, αυτό, δεν μπορώ. Λοιπόν, λατρεύω την ελληνική γλώσσα. Λατρεύω, νομίζω είναι κάθε γλώσσα, κάθε λαός πρέπει να μιλά και να μεγαλώνει στη γλώσσα του.
0: Έτσι.
1: Να σεβόμαστε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
0: Αλλά...
1: Κάθε γλώσσα, όχι μόνο την ελληνική, κάθε γλώσσα.
0: Κάθε γλώσσα έχει γλώσσα, την αξία της. Ναι.
1: Την αξία του.
0: Και αν χαθεί...
1: Και δεν πρέπει κανένα, όσες φορές καταπιέστηκαν λαοί από κατακτητές να αλλάξουν τη γλώσσα τους, ήταν έγκλημα αυτό. Mm-hmm. Είναι έγκλημα. Δεν πρέπει. Mm-hmm. Η γλώσσα η μητρική, αυτή που γεννέσαι, εντάξει, εμείς θεωρούμε, εγώ πιστεύω ότι είναι μια
0: θεϊκή γλώσσα.
1: Θαυμάσια γλώσσα με πολύ πλούτο.
0: Πώς λέει και ο Λίτης, που τα λέει ότι τι μεγάλη ευλογία λέει είναι να λες τη θάλασσα 3.000 χρόνια. Να λες τον ουρανό 3.000 χρόνια. Γιατί μπορεί να έχουν λέξεις και άλλοι, αλλά τις έχουν δικατόδια.
1: Στα χωρικάδρα του Ευρυπίδη, εγώ τρελαίνομαι.
0: Συναντάς λέξεις που τις λες σήμερα.
1: Ποινιός.
0: Ναι.
1: Τα νησιά. Καλά η Δήλος και άλλα νησιά
0: που πρόσεξε τώρα να δεις
1: ο σπουδαίος
0: δηλαδή... ποινιός που έχει εγκαταστάσει 300.000 χρόνων ευρήματα και κάτι τέτοια πράγματα, από την ροή του την οφειοειδή που είναι σαν ποινίο βγήκε η λέξη ποινίο.
1: είναι,
0: δηλαδή από το, από το σχήμα του, δεν φτάνει που υπάρχει μία λέξη, γέννησε κι άλλες.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, εγώ τρελαίνομαι με τα χωρικά του Ευρυπίδη, γιατί έχει τα τοπονύμια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα τοπονύμια, και λέω, μα είναι δυνατόν.
0: Να λέω αυτόν τον τόπο τόσα χρόνια με αυτό το όνομα.
1: Τώρα να τριάζω, πάω, ας πούμε, εγώ στο νησί, στην Άνδρο, στη Δήλο, στη Μύκονο, και αυτά είναι τα ονόματα που
0: υπήρχαν.
1: Χρησιμοποιούνταν τόσα. Λοιπόν, μία φορά έπαιξα την Αγγέλα Παπάζογλου. Με πολλές περιοδίες. Την έπαιξα στην Νότια Ιταλία, στο Λέτσε.
0: Στο Λύκειο, το αρχαίο ελληνικό λύκειο της Απουλίας.
1: Της Απουλία, και λέω, στην Καλαβρία, στην Απουλία. Εκεί υπάρχει έδρα ελληνικής γλώσσας.
0: Ναι, ναι.
1: Μας κάλεσε λοιπόν μια καθηγήτρια που διδάσκει εκεί, και είναι καμιά δεκαετία χρόνια και. Και έπαιξα, πήγα εκεί και έπαιξα. Ήταν από τα πιο συγκινητικά πράγματα στη ζωή μου. Διότι ήταν οι Ελληνόφωνες αυτοί που είναι εκεί, οι οποίοι καταλάβαν πόσες λέξεις τώρα σε σχέση με τον παππού που έλεγες, ναι, για τον Τίνοπο.
0: 20-30-50 λέξεις, ναι.
1: Ήταν από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έζησα στη ζωή μου. Είχα σηκωθεί στο τέλος όρθιοι, κλαίγανε, έκλαιγα εγώ. Εκεί ένιωσα το μεγαλείο αυτό που σου λέω της γλώσσας. Πόσο μπορεί να συνδέει.
0: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αγώνα να κρατήσουν τη γλώσσα τους. Έτσι. Και έχουν γενοκτονηθεί από το καθεστώς Μουσολίνη για να την χάσουν τη γλώσσα, να μην μιλάνε ελληνικά κλπ. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, ξέρεις, αυτού του τύπου.
1: Με αυτό που είπα πριν, όσα επιχείρησαν να διαγράψουν, να χάσουν οι λαοί τη γλώσσα τους, τη μήτρη.

0: παράσταση, να, να πηγαίνουν να παίζουν θέατρο.
1: Ναι, αυτή ειδικά την παράσταση την έχει υιοθετήσει.
0: Που πρόσεξε στους ανθρώπους οι οποίοι από μόνοι τους λένε ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Δεν τους έβαλες κανένα μαχαίρι στο λαιμό για να δηλώσουν οτιδήποτε. Αυτοπροσδιορίζονται ελληνικής καταγωγής. Δεν μπορείς λοιπόν να τους βοηθήσεις λίγο. Εγώ δεν είπα άστα εθνικιστικά για αυτά.
1: Όχι, δεν ακούω καθόλου.
0: Αλλά δεν μπορείς να τους βοηθήσεις λίγο, να τους στείλεις ηθοποιούς, να τους στείλεις θεάσους, να τους στείλεις βιβλία. Αυτά που περισσεύουν, που τα καίνε όταν τελειώνουν τα σχολεία. Τέλος της χρονιάς, αυτά τα βιβλία δεν μπορείς να τα στείλεις σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν βιβλία να διαβάσουν ελληνικά.
1: Δυστυχώς
0: δεν. Και δεν είναι μόνο στην Κάτω Ιταλία, είναι στον Πόντο, είναι στην Ρουμανία, είναι στην Ουκρανία, είναι στην Ισπανία ελληνόφωνοι και που λένε ότι έχουν ελληνική καταγωγή. Αφού το λένε, βόηθα.
1: Εγώ πήγα μεγάλη περιοδία επίσης με την Αγγέλα. Μόνη μου, δηλαδή πάει μόνη μου
0: στα δοκιμαστικά. Και πήγε.
1: Τα δοκιμαστικά που κάνω.
0: Καλά, αυτό βοηθάει κιόλας, γιατί το έργο, επειδή είσαι και μόνη σου, βοηθάει.
1: Όχι,
0: να το κάνει.
1: Ναι, δηλαδή. Εννοώ. Εντάξει. Και αυτό τώρα πριν από 10 χρόνια ήρθα σε επαφή με συλλόγους ελληνικούς στην Ευρώπη, στη Γερμανία και στη Σουηδία. Ζήτησα από αυτούς μόνο να βρουν το χώρο, που τι ήταν η χώρη. Πάλι θυμήθηκα το παλιό Θεσσαλικό, κάτι έθεσες εκκλησιών, σχολείων ή ξέρω εγώ κέντρα, τα κέντρα διασκεδάσεως που πάνε και κάνουν τις συναισθιάσεις τους. Και τίποτα, βάλαμε ένα συμβολικό εισιτήριο 5 ή 10 ευρώ, δεν θυμάμαι. Έχουμε ένα αυτοκίνητο Σουμπαρού, καλό, το φορτώσαμε κάποια κομμάτια του σκηνικού και ήχο και φως. Εγώ, η Γιασημή, η κόρη μου που έκανε και την αναγνώστρια, γιατί υπάρχει και μια κοπέλα η αναγνώστρια, και ο άντρας της, δεν είχαν παντρευτεί τότε ο Γιάννης, ο οποίος είναι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος του Πολυτεχνείου, ο άνθρωπος, αλλά επιστρατεύτηκε. Λοιπόν, για να κάνει ήχο και φως. Και διανύσαμε 18 πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα. Ξεκινήσαμε, παίξαμε την πρώτη παράσταση στην Στουτκάρδη, Γερμανία, έτσι, οδικό τώρα, με το καράβι Ιταλία και το ανεβήκαμε στο Κάρδι. Μετά πήγαμε, διασχίσαμε όλη την Ευρώπη και παίξαμε Στοκχόλμη, Ουψάλα, στην επιστροφή. Αυτά τώρα σου λέω με το Σουμπαρού. Δηλαδή, κάναμε την παράσταση, γεμίζαμε το depósito, πληρώναμε το ξενοδοχείο με αυτά που εισπράταμε και φεύγαμε για το επόμενο. Αυτό θα μπορούσα να το κάνω σε όλη μου τη ζωή. Τρελαίνομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ η περιοδία.
0: Ήταν προγραμματισμένες αυτές οι κλεισμένες. Χωρίς τότε κινητά.
1: Κανένα υπουργείο, κανένα τίποτα.
0: Πάντως, εδώ.
1: Να πω λοιπόν και τη συνέχεια. Πήγαμε Ντίσσελντορφ μετά. Και μετά, Νιρεβέργη και γυρίσαμε. Ναι, ήθελα να πω, και έλεγε ο γαμπρός μου, έχει πολύ γέλιο ο Γιάννης. Ήμασταν σε κάτι ελληνικές ταινίες, που είτε καθόταν μπροστά, η Γιασημή οδηγούσε ή εγώ, ο Γιάννης δεν οδηγεί, ή εγώ ένας πίσω, τέλος πάντων, και εγώ στο πίσω. Τρεις θέσεις είχαμε κρατήσει.
0: Τις άλλες
1: είχαμε βάλει τα σκηνικά. Λέω, ρούχα λίγα θα πάρετε ο καθένας. Πιάνει να κρύονται μεταξύ, παρόλο που ήταν Μάιο, πάνω τέλος Μαΐου. Κρύο! Σε κάποιες πόλεις πήγαμε και πήραμε άρον-άρον μπουφάν, ό,τι βρήκαμε. Και λέει ο Γιάννης, αυτό είναι το project, πρέπει να λέγεται, με την πεθερά στην Ουψάλα. Γιατί όπως σε κάτι ελληνικές ταινίες δεν είναι, που βάζουν την πεθερά πίσω και πιπαλιές και πήγαινε το ζευγάρι. Με την πεθερά στην Ουψάλα. Λοιπόν, μία από τα πολλά που έχω πει. Πες.
0: Πάντως, εδώ πρέπει να πω ότι βοηθάει η τέχνη σου, γιατί αυτό το ρημάδι το θέατρο γίνεται παντού. Δηλαδή, θέατρο μπορείς να παίξεις παντού. Σε ένα δωμάτιο, σε ένα καφενείο.
1: Όχι παντού, δεν το κάνουν όλοι.
0: Δεν το κάνουν όλοι, αλλά μπορείς όμως να παίξεις παντού.
1: Όχι, δεν το κάνουν όλοι.
0: Δεν το κάνουν.
1: Όχι, αυτό είναι δική μου πατέντα.
0: Όχι, ενώ σαν χώρο.
1: Σαν χώρο, πώς το κάνουν όλοι, ζητούν προδιαγραφές.
0: Όχι, βέβαια, το κάνουν όλοι. Η τέχνη αυτή γίνεται παντού.
1: Την τέχνη, ναι. Εντάξει, όλες οι τέχνες γίνονται. Δεν είναι μόνο το θέατρο.
0: Όχι, ας πούμε, η λυρική και η όπερα και αυτά θέλουν χώρους.
1: Η όπερα θα είχε λιγότερες αυτές και αυτή. Λιγότερη φαντασία, να το πω. Γιατί το θέατρο, άλλες παραστάσεις γίνονται. Κανείς δεν τα κάνει αυτά που κάνω εγώ, αγάπη.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση.
1: Είναι αντάρτικο θέατρο που κάνω εγώ.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση πολύ, θα το έκανα σε όλη μου τη ζωή.
1: Θα το έκανα, ναι. Αυτό που έκανα.
0: Και η κούραση που πάει.
1: Α, τι κούραση. Δεν κουράζομαι όταν. Εμένα μου αρέσει και πιο πολύ η προετοιμασία του να κάνω. Και τώρα εδώ στο μεταξουργείο, στο θέατρο που έχουμε, τα πάντα κάνω. Και σκουπίζω αν χρειαστεί, και κουβαλάω σκηνικά, και στείνω τα σκηνικά. Τα πάντα.
0: Λοιπόν, αν

0: Κατάλαβες, έχει περάσει η πρώτη ώρα της εκπομπής. Και να πάμε τώρα στη δεύτερη ώρα, σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες το Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Σε ένα σπήλιο.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
13: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
16: Η ώρα στον Κρήτη FM. Είναι 5.
17: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
18: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
21: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
22: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
23: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
24: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
23: 6666-666.
24: Σίτες.
23: Ρολά.
24: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
23: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
24: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
23: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
25: Για το γόνατο.
26: Arthrolen.
25: Για τη μέση.
26: Arthrolen.
25: Για τις αρθρώσεις.
26: Arthrolen.
25: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
26: Πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
25: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
27: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
28: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
27: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
28: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
27: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
28: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
27: Tony Strom.
28: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
27: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
28: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
29: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρα φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Κυρίες και κύριοι, μέρος δεύτερον, αλλά με την Άννα νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω θα κάνουμε 2-3 ακόμα εκπομπές 2 ώρες, έτσι. Μπας και στο εξάωρο αυτό πούμε κάποια πράγματα που πρέπει να είναι ένας βασικός κορμός για την κυρία Άννα Βαγενά. Άννα μου, δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, Λουκιανός.
3: Ναι.
2: Να σου πω ότι είχα την χαρά και την τύχη, δούλευα σε μια εφημερίδα που ήταν στο Τζαμένιο το κτίριο στην Κηφισίας και κάτω ήταν ο Λουκιανός και ανέβαινε για καφέ τόστε αυτό που μας είχαν οι εταιρείες.
3: Ήταν και ο Αντώνης τότε και ένα παιδί που ήταν ο ηλεκτρολόγος, ναι, συντηρητής, ήταν φίλος του πολύ.
2: Και κατεβαίναμε και κάτω, ναι, και γινότανε, γράφαμε, πετάγαμε, σβήναμε, κάναμε και θέλω να σου πω ότι όταν είπα ότι ήταν χήμα, εννοούσα το εξής, ότι έγραφε πράγματα εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, με μία λέξη, με μία ατάκα που το ερχόντουσε, μία ιδέα που το ερχόταν και τα άφηνε σε μία γωνιά. Αυτό εννοώ, ότι δεν, δεν τον ενδιέφερε αυτό, για γέμιζε την ψυχή του εκείνη τη στιγμή και ήταν αρκετό. Αυτό θέλω να πω. Δεν τον ενδιαφέρε που θα πάει αυτό μετά,
3: όχι,
2: και τι θα γίνει.
3: Δεν είναι, μην νομίζεις, όχι, όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι.
3: Όχι. Ο Λουκιανός ήταν πάρα πολύ συγκροτημένος άνθρωπος. Ήταν όταν δούλευε, όταν διασκέδαζε, ήταν εκείνο που ήταν. Mm-hmm. Και έπινε, mm-hmm, και όλα. Mm-hmm. Αλλά όταν δούλευε ήταν, αφού ήταν αρχιτέκτονας, είχε σπουδάσει αρχιτέκτονας, είχε τελειώσει. Ο Λουκιανός έγραφε τα τραγούδια με μαρκαδόρους, mm-hmm, με μολύβι και στυλό και χαρτί και αυτά, και όλα τα ζωγράφιζε. Άλλα ήταν τα ροζ, άλλα ήταν τα λιπιτερά, τα μαύρα, άλλα ήταν τα τερκουάζ. Τα είχε σχεδιασμένα όλα στο μυαλό του.
2: Και ενώ ξεκίνησε ως ένας συνθέτης που έγραφε τα τραγούδια που γράφαν όλοι, ναι, και είχε δώσει και στο Μητσιά και στον Κόκοτα και σε αυτά, κάποια στιγμή κάνει την τομή, ναι, και περνάει και με άλλο στίχο και με άλλο ύφος και ξαφνικά ο Λουκιανός κάνει ένα καινούριο κόσμο στο ελληνικό τραγούδι, σαν, σαν οντότητα, δηλαδή το είδος αυτό του τραγουδιού, ναι, που δεν ήταν ούτε θεατρικό, δεν ήταν ούτε σατυρικό, δεν ήταν ούτε εύθυμο, δεν ήταν, κατάλαβες τι λέω, ένα προσωπικό, μπόρεσε και βρήκε και έκανε ένα προσωπικό στυλ που από 100 χιλιόμετρα μακριά ακούς το τραγούδι και λες είναι, ναι, Λουκιανός, ταυτότητα, σφραγίδα,
3: ναι,
2: πολύ σημαντικό.
3: Αυτό το έκανε ο Λουκιανός το 73-72-73 με τα μικροαστικά, mm-hmm, εκεί για πρώτη φορά. Βέβαια δεν έγραψε τους στίχους εκεί, αλλά άλλαξε το ύφος. Μέχρι τότε έγραφε αυτά τα τραγούδια που γράφανε όλοι, ας πούμε στη σχολή του Θεοδωράκη ήταν αυτή, ναι, πώς το λένε,
2: ο Μούτσης, ο Λοΐζος,
3: σπουδαίος,
2: ναι,
3: και τα λοιπά. Ήταν στη σχολή αυτή, τα έγραφαν στίχους, έγραφε στίχους κυρίως από τον Γκάτσο, έπαιρνε και από τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, που ήταν και πολλοί φίλοι. Όχι, ο Νεγρεπόντης μετά. Με τον Νεγρεπόντη, mm-hmm, λοιπόν, με τα μικροαστικά, πέρασε σε ένα άλλο δίστρογουδιού, mm-hmm, πολιτικό, κοινωνικό, και αυτό το άνοιξε το δρόμο, το ίδιο στα λεφτά, για κάτι άλλο. Και μετά αμέσως έκανε πια τα πολύ προσωπικά του τραγούδια, όλα αυτά που τους δίσκους αυτούς, που έγραφε και το στίχο και τη μουσική και τραγουδούσε ο ίδιος. Mm-hmm. Γιατί επειδή ήταν πολύ προσωπικά τραγούδια, έλεγε και είχε δίκιο ότι δεν μπορούσε να τα εκφράσει κανένας τραγουδιστής, δεν είναι ότι δεν εκτιμούσε, mm-hmm, κάποιους τραγουδιστές.
2: Εσύ έπαιζε πρώτα, τα άκουγες πρώτα εσύ ή όχι?
3: Δεν ξέρω αν ήμουν από τους πρώτους. Ήμουν, εντάξει, βέβαια, μου έπαιζε. Ο Λουκιανός ήταν κλειστός άνθρωπος. Mm-hmm. Ήταν πολύ κλειστός άνθρωπος, σε αντίθεση με εμένα που είναι.
2: Έπεσε σε κάποιο τραγούδι μέσα, του είπες αυτό είναι σπουδαίο, θα γίνει κάτι ή ανάποδο?
3: Ναι, εντάξει, αμέσως κατάλαβαμε όταν έγραψε τη Σάμπα, και ο ίδιος δηλαδή, τα κορίτσια Λεμενέλα, έγραψε αυτό το τραγούδι, δεν έγραφε εύκολα, τα πέδευε πάρα πολύ τα τραγούδια του, πάρα πολύ. Γι' αυτό λέει, ήταν πολύ οργανωμένος. είπε τώρα να και έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και ήταν σίγουρα.
2: Έχω ακούσει πολύ κόσμο να λέει ότι οι στίχοι αυτού του τραγουδιού τον χαρακτηρίζουν απόλυτα, τον καθέναν δηλαδή που ενστερνίζονται, υιοθετούν 100% το τι λέει ο στίχος.
3: Και εκεί όμως να δεις πόσο συνειδητοποιημένος και πόσο δεν ήταν τίποτα τυχαίο, γιατί έγραψε αυτό το τραγούδι και έβαλε όλα αυτά τα ναι και τα όχι, για να πει στους νέους ανθρώπους όχι στα ναρκωτικά. Mm-hmm. Τόσο σοβαρός και σπουδαίος ήταν ο Λουκιανός. Όλα τα άλλα είναι περίβλημα για να πει όχι στην ηρωίνη, όχι σε αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη, όχι στα σκληρά. Γιατί ήταν πολύ δημοφιλή στους νέους και
2: ήθελα να το περάσει.
3: Ναι, ήθελα να περάσει αυτό το μήνυμα. Mm-hmm.
2: Αυτή δεν είναι και η μεγάλη μαγιά ή αν θέλεις η μεγάλη δυνατότητα που έχει ο καλλιτέχνης να περνάει μηνύματα κάτω.
3: Βέβαια. Και έκανε κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι Λουκιανός. Ακόμα και στα ερωτικά του, στα προσωπικά του τραγούδια υπάρχει αυτό μέσα. Ήταν ένας συνειδητοποιημένος καλλιτέχνης, πολύ σημαντικός και πολύ καλός τραγουδιστής. Έτσι όπως έχει πει τα τραγούδια του, δεν τα λέει κανένας.
2: Χαρακτηριστικό.
3: Και εγώ δεν θέλω να τα ακούω, ούτε δεν τα ακούω πια, ούτε από τον ίδιο δεν μπορώ.
2: Δεν μπορείς. Πάντως το «Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια» είναι κάτι το οποίο θα το τραγουδάει όλος ο ελληνικός πληθυσμός σε όλα τα χρόνια που θα έρθουν.
3: Και όχι μόνο, ξέρετε Γιώργο μου, τρελαίνομαι πάρα πολύ, ενθουσιάζομαι με τους νέους που δεν τελειώνει πώς τον ανακαλύπτω και πώς βεβαίως τα παιδιά. Mm-hmm. Όλες πια η μαμά και τώρα ακόμα, πόσες γενιές. Το παιδί μου το... Και μυρίζω το μεγαλώνω με το τζιν τζιν τζιν, με τα τραγούδια του Λουκιανού. Πόσες γενιές μου το έχουν πει αυτό. Στις εκδρομές που πηγαίναμε όλες οι οικογένειες, και τότε ήταν τα κασετόφωνα και ήταν τις μεγάλες τις κασέτες. Ακούγαμε το τραγούδι του Λουκιανού και πώς έρχονται. Ναι. Τώρα λειτουργούμε πάλι το πατάρι επάνω, να πω. Mm-hmm. Στο μεταξουργείο που είναι το θέατρό μας, να πούμε και τι κάνουμε τώρα. Γιατί
2: τώρα.
3: Όλο παρελθόν είμαστε. Ναι. Μόνο τα γενοφάσκια μου, σας είπα και πότε. Πια μαμή με ξεγέννησε μόνο, γιατί ξεγεννήθηκε σε σπίτι γεννάγα τότε. Βέβαια, με μαμή. Με γέννησε η μαμά μου. Λοιπόν, τώρα εμείς έχουμε το θέατρο μεταξουργείο, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο είναι το δεύτερο θέατρο μετά το Θεσσαλικό που δημιουργήσαμε το Λουκιανό. Ενώ σαν οργανισμό και σαν χώρο και τα λοιπά. Στο μεταξουργείο, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή,
2: και
3: πολύ
2: τότε,
3: δύσκολη,
2: το κάνατε,
3: πάρα
2: πολύ δύσκολη.
3: Πριν από 25 χρόνια, και αυτό πρωτοποριακό. Πήγαμε εκεί και βάλαμε ό,τι λεφτά είχαμε και δεν είχαμε. Πουλήσαμε και το σπίτι μας το παλιό ψυχικό για να πάρουμε και δίπλα ένα άλλο να κάνουμε και το σπίτι μας εκεί. Mm-hmm. Με δάνεια και με όλα αυτά. Θέλω να πω, δεν ήταν επένδυση. Δεν το κάναμε, ποτέ δεν το κάναμε για επένδυση. Το κάναμε γιατί θέλαμε, ο Λουκιανός αγαπούσε και πάρα πολύ την Αθήνα. Και ξέρεις τι μου ήρθε αυτό μετά να πω, αγαπούσε και αγαπάει. Είναι απίστευτο.
2: Πολλές
3: φορές μιλάω σαν να είναι.
2: Γιατί δεν είναι. Όταν το τραγουδάμε, όταν το συζητάμε.
3: Να δεις ένα άλλο μια φορά, τώρα άλλο πράγμα, που ήμουν σε ένα χωριό στο Λιβάδι, Ελασσόνος, έτσι, και εκεί. Και εκεί έχει πολλά πολύ καλά τυριά.
2: Πάνω ψηλά, πάνω στα 2.000 μέτρα στον Όλυμπο, εκεί.
3: Και έχει εξαιρετικά τυριά.
2: Βλαχοχώρι απίστευτο.
3: Βλαχοχώρι απίστευτο. Κρατεό. Εκεί κρατάνε ρίζες. Και έχει πάρα πολύ ωραία τυριά.
2: Και πατάτες.
3: Πατάτες,
2: και πολύ ωραίες πατάτες.
3: Ναι, και στον Ιζηρό, στην Καλλιπέφια, έχει καλύτερο, στο Οροπέδιο. Πιο κάτω. Καλά, τα ξέρω τα προϊόντα της Θεσσαλίας. Λοιπόν, και λέω να πάρω και πάω να πάρω τυριά. Και μπήκα μέσα και λέω, αχ, και πήρα έτσι κάποια τυριά. Και βγαίνοντας, λέω, πόσο θα χαρεί ο Λουκιανός. Σας λέω αλήθεια. Έκανα αυτή τη σκέψη. Δεν είναι φοβερό. Γιατί του αρέσαν τα τυριά πολύ. Και λέω, αχ, πόσο θα χαρεί ο Λουκιανός. Βγαίνω από το καπουκάζι και λέω, τι λες, μωρέ, Άννα.
2: Πιστεύεις ότι φεύγουν οι άνθρωποι, δηλαδή τι είναι αυτό που το λες τώρα, είναι μεγάλη αλήθεια της ελληνικής σκέψης, αρχές ελληνικής φιλοσοφίας, είναι ότι δεν φεύγουμε.
3: Το πνεύμα δεν φεύγει.
2: Πώς να φύγει, όταν τον τραγουδάς, όταν τον έχεις κάθε μέρα μαζί σου, ότι κάνεις το ραδιόφωνο και τον ακούς, όταν τα παιδιά σπουδάζουν τα τραγούδια στα οδεία, τα παίζουν.
3: Και για τους πολύ κοντινούς ανθρώπους δεν φεύγει, όπως δεν έχει φύγει η μάνα μου, δεν υπάρχει μέρα που να μην τη σκεφτώ. Δεν φεύγει, όχι. Ο Λουκιανός είναι παρόν εκεί στο χώρο μας, λοιπόν, στο μεταξουργείο. Του μιλάω πολλές φορές, τον μαλώνω. Έχουμε και στο σανσέρ μια αφίσα. Μπαίνω για να πάω πάνω στο σπίτι μας και του λέω, εσύ την έκανες και με αφήνεις εμένα εδώ και παιδεύουμε όταν είμαι κουρασμένη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν το μεταξουργείο που το ιδρύσαμε του Λουκιανό πριν από 25 χρόνια, ακριβώς 25 χρόνια το 1999. Έχουμε στεγάσει τα όνειρά μας και τις δουλειές μας όσο ζούσε εκείνος και στη συνέχεια εγώ και τα παιδιά μας τώρα. Ναι, αυτό είναι το καταπληκτικό.
2: Ναι, ναι, είναι και, είναι
3: και,
2: και η Ιασεμή παίζει. Ναι, ναι.
3: Η Ιασεμή είναι ηθοποιός. Λένε και είναι πάρα πολύ καλή. Είναι καλύτερη από μένα.
2: Ναι.
3: Ναι. Καλύτερη είναι από μένα η Ιασεμή. Δεν το λέω ως μάνα αυτό. Το λέω αντικειμενικά. Όπως σας είπα πριν, ότι κάτι δεν δουλάει και είναι καλύτερη από μένα. Και αυτή λέει: εσύ είσαι καλύτερη από μένα. Έτσι είναι και η Ιασεμή. Η Μαρία, η κόρη μου, η άλλη, και λέει: εδώ είναι. Και αυτή στο τραγούδι και σε αυτά εξακολουθεί και κάνει. Και τώρα κάναμε, εμείς παίζουμε κάτω το θέατρο με παραστάσεις όλα αυτά, 43 παραστάσεις όλα αυτά τα χρόνια, δουλειά σοβαρή και εκεί, όχι αστεία, με πολύ λίγες επιχορηγήσεις, όχι, πάντα με τα εισιτήρια και με τη δύναμή μας στον κόσμο. Μεγάλες επιτυχίες στο Γάλα, του Κατσικονούρη, ο γάμος της Βάσας Ολούμου Ξανθάκη, η Αγγέλα Παπάζογλου, το Μαράνα θα με τη Γιασεμή, την Κελαϊδόνη, πάρα, πάρα πολλά, 43 παραστάσεις.
2: Ναι, αλλά τώρα είσαι εδώ γιατί έχουμε μια επέτειο, 25 χρόνια δεν το λες και λίγα, είναι η μεγαλύτερη, η μακροβιότερη ελληνική παράσταση που παίζεται με έναν, με τον ίδιο ηθοποιό συνέχεια. Ήμουν 9 και γέρασα που λέει και η παροιμία,
3: ναι.
2: Έτσι. Παίζεις, υποδίεσαι μια γυναίκα, ίνδαλμα, συγκλονιστική φυσιογνωμία ενός ανυπέρβλητου ανθρώπου μουσικού και μεγάλης προσωπικότητας, του Βαγγέλη, του Παπάζογλου, του μουσικού, την σύζυγό του, την Αγγέλα, η οποία τυφλώθηκε πάρα πολύ μικρή, ναι. Σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και σταμάτησε, αλλά αυτό που εξέχωρα από τον άνθρωπο, τον Βαγγέλη Παπάζογλου και τα υπέροχα τραγούδια που άφησε, η προσωπικότητα του καλλιτέχνη και η μαγιά του είναι ότι όταν μπαίνουν οι Γερμανοί μέσα, ανεβαίνει πάνω, σπάει το μπουζούκι του στον πάλο και λέγω για αυτούς και τους μαυραγωρίτες και τους συνεργάτες τους, του δοσιλόγου, δεν ξαναπαίζω. Δηλαδή κάτι που δεν το συναντάς, δηλαδή τέτοια μαγιά,
3: ναι.
2: Είναι η λέξη αυτή, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, τέτοια μαγιά μέσα σε μια τέτοια σκοτεινή εποχή, να βρει το θάρρος ένας άνθρωπος να τα παρατήσει και ενώ θα μπορούσε να ζει μια χαρά και να ξεπεράσει τις μαύρες μέρες, σηκώνεται και πάει και γίνεται παλιατζής, και δεν συνεχίζει ως καλλιτέχνης, ενώ συνεχίζει να γράφει, το λέω για τον κόσμο για να μην τα πεις εσύ αυτά, γιατί θα φανεί σαν να ευλογάς την οικογένεια που παίζεις εκεί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι συγκλονιστικός, και ο γιος του μετά, ο Γιώργης, παρόλη την υιοθετημένος που είναι, πόσο κράτησε σπουδαία ψηλά το όνομα του πατέρα του και της μητέρας του και φρόντισε να διαδίδεται, έχω χρωστάω και το λέω στο Γιώργη αυτό να είναι καλά, ότι όταν έγραφα το βιβλίο μου για την Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι, του ζήτησα αν έχει κάτι γράψει ο Βαγγέλης και μου λέει ναι, έχω ένα άγνωστο ανέκδοτο τραγούδι του Βαγγέλη και θα στο δώσω, και έτσι μπήκε αυτό το βιβλίο στα ανέκδοτα για τη Θεσσαλονίκη του Βαγγέλη του Παπάζογλου, που έπαιρναν πάρα πολλοί άνθρωποι τα τραγούδια του και δεν βάζαν και το όνομά του.
3: Έτσι.
2: Και εσύ τώρα καλείσαι να παίξεις, όχι τώρα, επαιτειακά 25 χρόνια το κάνεις, καλείσαι να παίξεις την γυναίκα που τάζεις όλα αυτά από το προσφυγιό, από τη Σμύρνη, εδώ, και η οποία έχει την ατυχία να τυφλωθεί και να την παντρεύτηκε τυφλός.
3: Ναι.
2: Τυφλή. Δηλαδή δεν ήταν μια, είχαν ζήσει 10-20 χρόνια, περάσαν καλά και στην πορεία τυφλώθηκε.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσε και αυτό να το έχει αποφύγει, λέω εγώ τώρα. Αλλά και εσύ τώρα κάνεις αυτή τη γυναίκα, και γιατί σου, γιατί 25 χρόνια, τι σου έχει δώσει αυτή η δύναμη αυτής της γυναίκας?
3: 25 χρόνια, γιατί να ρωτήσουμε τον κόσμο γιατί, που γεμίζει το θέατρο.
2: Και είσαι και συνέχεια, ναι.
3: 25 και... χρόνια. Η μακροβιότερη παράσταση, όπως είπες, δηλαδή με τον ίδιο πρωταγωνιστή,
2: ναι,
3: γιατί
2: ναι.
3: Έργα παίζονται και ξαναπαίζονται. Δεν
2: ναι,
3: είναι
2: ναι,
3: εκεί το
2: βέβαια.
3: Θέμα. Αλλά ο ίδιος ο ηθοποιός, βέβαια δεν παίζω συνέχεια μόνο την Αγγέλα. Τα πρώτα χρόνια έπαιζα μόνο την Αγγέλα.
2: Ναι.
3: Κάθε τόσο όμως επανέρχομαι, όπως φέτος, ας πούμε, που ξεκίνησα να κάνω στο Μεταξουργείο, στο θεατράκι μας, 2 ή 3 παραστάσεις και τώρα έχουν φτάσει στις 10. Γιατί δεν με αφήνει ο κόσμος να σταματήσω.
2: Αυτό.
3: Λοιπόν, τι είναι πάρα πολύ δυνατό το κείμενο, είναι συγκλονιστικό. Και είναι συγκλονιστικό και από το Γιώργη. Τι είναι αυτό το κείμενο? Είναι η ζωή της. Mm-hmm. Η ζωή καταρχήν ξεκινάει από τη Σμύρνη, από την ομορφιά της Σμύρνης, από την απελευθέρωση, από την καταστροφή. Απελευθέρωση της Σμύρνης στην πρόσκαιρη, την καταστροφή, τον ορχωγό στην Ελλάδα, αυτά που πέρασαν οι πρόσφυγες. Πάει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην κατοχή κτλ. Φτάνει μέχρι και τον εμφύλιο. Λοιπόν, η ιστορία της Ελλάδας στον αιώνα που πέρασε. Αυτή η γυναίκα είχε τυφλωθεί, όπως είπες, νωρίς. Mm. Και όσα τυφλή, είχε την ανάγκη να φυγείται. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που... Όλοι οι άνθρωποι έχουν, αλλά φαίνεται αυτοί περισσότερο
2: ένα παραπάνω,
3: να
2: ναι.
3: επικοινωνούν με το λόγο. Και όποτε γυρίζει ο Γιώργης, ο παπάς, ο γιος της, στο σπίτι από τη δουλειά κτλ., του λέγε «Α, Γιώργη, τ' άλλο δεν στο είπα». Και ο Γιώργης είχε ένα κασετόφωνο της εποχής και κατέγραφε. Και τα είχε πει 100 φορές τα ίδια, τα ξανάλεγε. Αυτά όταν πέθανε η Αγγέλα, το απομαγνητοφώνησε ο Γιώργης και τα εξέδωσε ένα βιβλίο, μια έκδοση πολύ πρωτόλια.
2: Τα Χαΐρια, το πρώτο.
3: Ναι, τα Χαΐρια, ναι, αυτό. Το οποίο ήταν σαν σε δακτυλογραφημένο, σε πολύ, μια πολύ έτσι πρωτόγονη έκδοση. Αυτό έφτασε στα χέρια του Λάμπρου του Λιάβα, ο οποίος γνωστός μουσικολόγος και... και σκέφτηκε, είχα την τύχη να σκεφτεί ότι εγώ μπορούσα να σαρκώσω αυτή την ηρωίδα στο θέατρο. Με βρήκε, μου το είπε. Αυτά συνέβαινε το 97. Ναι. Το είδα, πήρα το, τρελάθηκα με το βιβλίο, το διάβασα, συγκλονίστηκα. Δεν έχω καταγωγή από Μικρασία, αλλά δεν έχει σημασία, είναι αυτή η βαθιά αγάπη που λέγαμε πριν για την Ελλάδα.
2: Η Ελλάδα είναι μια ολότητα.
3: Ναι. Και λέω να το κάνουμε. Τότε μεταξύ δεν γινόταν ούτε οι μονόλογοι, τώρα έχει γεμίσει το θέατρο μονολόγους. Δεν είναι τούλμος ηθοποιός να βγει μόνο του να πει μια μισή
2: και
3: ώρα.
2: Λίγοι κείμενο. Ήταν οι μονόλογοι.
3: Κανένας. Τότε ένας είχε προηγηθεί και νομίζω πως ναι. Η Άννα Οικοκίνου με το Βυζεϊνό που είχε κάνει. Ναι. Δεν είχε ανέβει άλλο τέτοιο μονόλογο. Δεν μιλάω για μονόπρακτο έργο, είναι άλλο αυτό.
2: Για μονόλογο.
3: Μιλάω για μονόλογο.
2: Το ημερολόγιο ενός τρελού που παίζονταν έτσι σποραδικά κάποιες φορές. Ναι. Του Βυζεϊνού τα έργα, ναι. Αυτό. Το αμάρτημα της Μητρός.
3: Μόνο αυτό. Το αμάρτημα της Μητρός μου που είχε κάνει. Όχι, το μόνο της ζωής του ταξίδι.
2: Το μόνο της ζωής μου ταξίδι.
3: Αυτό ήταν τότε που μιλάμε. Μιλάμε για το 97. Για το 97. Δεν μιλάμε για το.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα είναι τα μισά αυτή, γιατί σου βρήκαν εύκολο. Σου λέει είναι ένας ηθοποιός, μα δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι εύκολο ένας ηθοποιός και έπαιξε. Ένας ηθοποιός πρέπει να κάνει 50 πρόσωπα μέσα στο μονόλογο. Εν πάση περιπτώσει, και λέει, λέω να το κάνουμε ρε εσύ Λάμπρο, ξέρω και εγώ να το τολμήσουμε. Και πραγματικά, και οι πρώτες παραστάσεις που κάναμε ήταν το 99 το Σεπτέμβριο στη Μάντρα, στην Κοκκινιά, γιατί αναφέρεται στις εκτελέσεις μέσα στη Μάντρα η Αγγέλα που έγιναν από τους Γερμανούς, στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Τότε ήταν δήμαρχος του Τράμπαλης εκεί στην Κοκκινιά.
2: Και έγινε έτσι
3: και μας είπε,
2: σαν εκδήλωση.
3: Ναι, δύο παραστάσεις παραγγελίας.
2: Ας πούμε.
3: Τις μνήμης.
2: Ναι.
3: Ποιος να φανταστεί ότι αυτές οι δύο παραστάσεις θα γινόταν χιλιάδες. Δεν ξέρω πόσες τώρα. Ούτε ξέρω και πόσες χιλιάδες θεατές έχουν δει αυτή την παράσταση. Έτσι είναι όμως και το θέατρο. Είναι μαγικό πράγμα. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Ξεκινά να γίνουν παραστάσεις μεγαλόπλων, στόχου, βαρύγου,
2: και πάνω από μια σεζόν και σταματάνε σε δύο μήνες.
3: Μια απλή παράσταση, απλή, με μια ηθοποιό και με μια κοπέλα που κάνει την αναγνώστρια και αυτά. Έγραψετε την ιστορία. Τι είναι το μαγικό? Το μαγικό είναι η ψυχή της Ελλάδας που είναι μέσα στην ψυχή της Αγγέλας και μεταφυτεύεται, μεταλαμπαδεύεται. Αν θέλετε, περνάει και από τη δικιά μου ψυχή. Αισθάνομαι σαν μεταφορές σε αυτό το. Έχω γράψει το πρώτο, στο σημείωμα του πρώτου προγράμματος, εθνικής μνήμης. Αυτό αισθάνομαι σε αυτό το έργο. Και ο Λουκιανός μου είχε πει, ο Λουκιανός είχε καταγωγή. Η μάνα του ήταν μικρασιά της, είχαν έρθει από το Τσεσμέ. Ότι Ανάκη, αυτό που κάνεις δεν είναι παράσταση. Πρέπει να τα κατατάξουμε στα μυστήρια, σε μια άλλη κατηγορία θεατρική. Μεγάλη κουβέντα. Και βέβαια είναι πολύ σπουδαίος και ο Γιώργης ο Παπάζολος, γιατί ο Γιώργης έχει βάλει και αυτό στην ψυχή του, δίπλα στην ψυχή της μάνας του και του πατέρα του. Είναι σπουδαίος ο Γιώργης και τα άλλα βιβλία που εγγράψει, τα διηγήματά του είναι σπουδαία. Αισθάνομαι ευγνώμων σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Αναζητήστε τον, κυρίες και κύριοι, τα βιβλία του Γιώργης Παπάζογλου, δεν θα χάσετε.
3: Αισθάνομαι ευγνώμων που έκανε αυτό το βιβλίο και που μου το εμπιστεύτηκε, όπως και με στο Λάμπρο το Λιάβα. Γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Τι να πω εγώ, τι δεν μου το έφερε ο Λιάβας, τι το βρήκα μόνη μου. Όχι, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και ευχαριστώ και τον Γιώργη που μου το εμπιστεύτηκε και μου το εμπιστεύεται ακόμα.
2: Όταν το είδες, πίστευες ότι θα έχεις αυτή την πορεία? Τι λες?
3: Συγκλονίστηκα.
2: Συγκλονίστηκες.
3: Ναι. Αυτό κάτι σημαίνει.
2: Δηλαδή, πώς συγκλονεί, τι αισθάνεσαι, σηκώνεται η τρίχα σου, τι γίνεται?
3: Πώς συγκλονίστηκα, άρχισα να μαθαίνω το κείμενο και δεν μπορούσα να το μάθω. Γιατί? Γιατί στη δεύτερη τρίτη σελίδα περιγράφει η Αγγέλα πώς φτιάξανε σημαία με το που ήρθαν πρόσφυγες εδώ. Η πρώτη τους έννοια ήταν να φτιάξουν σημαία να υψώσουμε στην παράγκα μας. Και λέει, βρήκε η μάνα μου, λέει η Αγγέλα, ρούχα από τα ρούχα τα Ιγκλέζικα που δίνανε στους τρίγκου εκεί που ήταν κατασκευασμένα για την προσφυγιά. Βρήκαμε θαλασσιά και άσπρα, τα ξυλώσαμε και την έραψε η μαμά μου. Έγινε ωραία η σημαία, την έπιασα. Δεν ξέρω τι μου ήρθε ξαφνικά, σαν να με πέρασε ηλεκτρισμός, σαν να βρέθηκα στο σπίτι μας στη Σμύρνη και με έπιασε ένα δάκρυο. Μα τι δάκρυο, παραπονεμένο από την καρδιά μου. Αυτό το πράγμα, και τώρα που το λέω σχήμα, δεν ξέρω, για μένα αυτό είναι η Ελλάδα, είναι όλα, είναι τα παιδικά μου χρόνια, είναι η μάνα μου που ανέβαζε τη σημαία στις γιορτές στη Λάρισα, είναι οι παρελάσεις οι μαθητικές στην πόλη μου. Είναι η πατρίδα. Γι' αυτό έχει επιτυχία. Δεν εξηγείται. Όχι γι' αυτό μόνο, για όλα που όπως τα γράφει μέσα.
2: Τι και είναι άδολα αυτά που τα γράφει. Έτσι, μέσα, δεν τα βλέπει από πουθενά. Είναι η προσωπική της μνήμη, η προσωπική της έκφραση που εκφράζει τον κάθε έναν από εμάς. Την έχω δει 4 φορές την παράσταση, θέλω να σου πω. Και πάντα κλαίω και πάντα συγκινούμε. Πάντα όμως κλαίω. Και αυτή είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία που έχεις με τη σημαία απ' έξω.
3: Αυτή η σημαία είναι της πεθεράς μου, που έλεγα πριν ότι έχει έρθει από τη Σμύρνη, η Άσμη και η Λαϊδόνη. Η σημαία που φέρανε από τη Σμύρνη, της γιαγιάς της Μαρίας, της γιαγιάς του Λουκιανού, και τώρα πια από τα τόσα χρόνια έχει σχεδόν λιώσει. Αλλά έχει έρθει από εκεί αυτή η σημαία.
2: Για φαντάσου τώρα να έχεις ένα μπόγο όλο και όλο για να κουβαλήσεις και μέσα σε αυτό τον μπόγο να βάλεις και τη σημαία, ας πούμε, έτσι.
3: Σημαία, βέβαια. Πήραν τη σημαία μαζί.
2: Ναι, και από την άλλη μεριά, οι άλλοι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ πέρα και δεν έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση από τους ανθρώπους που ζουν εδώ, παρόλα αυτά να θέλουν να υψώσουν σημαία στην παράγκα.
3: Βέβαια, να υψώσουμε σημαία στην παράγκα μας, να μην μας τρώει το φαρμάκι. Πήγανε και παραγγείλαν κοντάρι σε ένα σιδεράκι, λες, αυτό στον Πειραιά, να υψώσουμε παράγκα στη σημαία, σημαία στην παράγκα μας, να μην μας τρώει το φαρμάκι. Άκου τώρα, την πρώτη τους έννοια, ρε παιδάκι μου. Και όταν ανέβασα την Αγγέλα την πρώτη, τις πρώτες φορές, τι έγραψε ένας κριτικός, όχι κριτικός από την Κρήτη, Λεβέντες, και εκεί που έχω παίξει το Ηράκλειο, την Αγγέλα που έχει και πολλούς πρόσφυγες εκεί, με 800 τόσες θέσεις γεμάτες συνέχεια, να μην... Δηλαδή, τι έχω ζήσει με αυτή την Αγγέλα. Λοιπόν, και τι έγραψε ένας κριτικός τότε? Πολλές σημαίες ανεβάζει στο Μεταξουργείο η Βαγενά. Γιατί ο Λουκιανός μου τότε πήγε και παράγγελε, γιατί η Αγγέλα λέει, μετά ήθελα να κάνουν έτσι ωραίες σημαίες όπως τη Σμύρνη. Πήγε και παράγγελε μια σημαία μεγάλη ελληνική με ωραία κρόση, όχι χρυσά που βάζα στη Σμύρνη, αλλά ωραία. Και την ύψωσε έξω από το Μεταξουργείο, τότε που έπαιζε την Αγγέλα. Ναι. Και άνοιγα και τη σημαία μέσα και μία που ανοίγω στο φόντο όταν γίνονται οι εκτελέσεις. Και λέει αυτός, πολλές σημαίες ανοίγει η Βαγιανά. Τι έγινε? Ότι είμαι
2: μπηχτή, για ποιο είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή αυτός τι ανοίγει στη ζωή του Μαυρίλες?
3: Πολλές σημαίες, τι είναι, λέει? Κατάλαβες ότι είμαι εθνικίστρια, ότι τι είναι αυτό?
2: Κάνα μου, ξέρεις πολύ καλά ότι άμα χάσουμε την πατρίδα μας δεν είμαστε τίποτα. Δεν υπάρχουμε άμα χάσουμε
3: την
2: πατρίδα και τη γλώσσα. Ναι. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Γιατί ξέρεις, όπου πας μεταφέρεις τον πολιτισμό σου. Όταν μπαίναν οι Πέρσες μέσα στην Φώκια και ήθελαν να μπουν και στην Πριήνη, τους είπε ο Βίας, ο τεράστιος σοφός, φύγετε, μεταφέρετε την άλλη πολιτιστική σας κληρονομιά, τραγούδια, ό,τι έχουμε εδώ, κάντε μια άλλη επικοινωνία, γιατί πέρσι είναι εκατομμύρια, θα περπατήσουν πάνω από την πόλη, θα τη διαλύσουν, είδες τι κάνανε στη Φώκια.
3: Ναι.
2: Αρχαία εποχή μιλάω. Γιατί έτσι θα διασωθεί. Δεν τον ακούσανε και κάτσαν να πολεμήσουν. Και ισοπεδώθηκε η πόλη. Με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε τίποτα για τον πολιτισμό της Πρίνης. Διότι δεν φύγανε όπως οι Φωκαείς, πήγανε, κάνανε τη Μασσαλία, πήγανε, κάνανε άλλες αφικίες και διασώθηκαν τα τραγούδια τους, η γλώσσα τους. Χάσαμε μια βασική κομική γλώσσα. Η άλλη πολιτιστική κληρονομιά είναι πιο σπουδαία από την ελληνική.
3: Το πνεύμα.
2: Το δημοτικό τραγούδι, τα ενίγματα, τα λαχνίσματα, τα παιδικά τραγούδια, το θέατρο, η μουσική μας, οι παροιμίες μας.
3: Οι παροιμίες μας, όλα, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ λέω 7 παροιμίες την ημέρα που έλεγε η μαμά μου. Συνέχεια.
2: Για πες μερικές.
3: Τι να σου πω, μόνο τέτοια λέω. Να, τώρα ας πούμε, έλεγε η μαμά, από το Αγίου Σπυρίδωνος μεγαλώνει η μέρα
2: ένα
3: σπυριστάρι.
2: Γιατί
3: έρχεται 21 που αρχίζει και μεγαλώνει η μέρα. Τώρα, τι
2: αστρονομική γνώση, μεγάλη αστρονομική γνώση αυτή.
3: Και επειδή η μαμά μου ήταν, επειδή επίσης ήταν από την Άνδρο, από νησί, ήταν ζέζησης στη Λάρισα, Ανδριώτησα. Έχω μισή καταγωγή από την Άνδρο έχω. Όλο το Αιγαίο είναι μέσα και ο αέρας μου αρέσει. Έλεγε πολλά στιχάκια ωραία. Και
2: τα δύστιχα που έχουν τα ωραία.
3: Περιπαικτικά, όπως έχω και στην Κρήτη, τα έχω πολύ και στις Κυκλάδες, ιδίως στην Άνδρο.
2: Κοτσάκια τα λένε εκεί.
3: Τα κοτσάκια, ναι. Κοτσάκια.
2: Στην Κρήτη τα λένε μαντινάδες, εκεί τα λένε κοτσάκια.
3: Κοτσάκια και η Λοξάνδρα τα λέει κοτσάκια στο βιβλίο.
2: Ναι, ναι.
3: Και έβαζα εγώ διάφορα και της μαμάς μου. Τα μαύρα μάτια τα έχουν όλοι οι αριστοκράτες. Τα γαλανά, τα τσίμπλικα, οι σκύλοι και οι γάτες. Και έλεγα μετά στη Λοξάνδρα, αυτά τους μάθαινα από τις εγγονείς μου, έλα ο αγαπημένος ρόλος η Λοξάνδρα και αυτό το λατρεύω. Αυτά είναι υψηλή ποιήση.
2: Κι όμως, έχουν κάτι παράξενα μέτρα και κάτι παράξενες ομοιοκαταληξίες αυτοί.
3: Δεκαπεντασύλλογος, δεν είναι.
2: Ναι, είναι 8-7, χωρισμένος, αλλά πρόσεξε, όταν λέει ο άλλος, τι είναι αυτό που νοσταλγώ και θέλω να είμαι στο χωριό και άμα δηλαδή βάζει κάτι που δεν έχει νόημα να μπει εκεί αλλά το θέλει για να κρατήσει το μέτρο.
3: Μέτρο, να το αγάπη μου, αυτό που είπες, χωρίς μέτρο δεν υπάρχει πράγμα. Χαίρεστε στο ηθοποιός αν δεν έχει αίσθηση του μέτρου. Αυτό είναι βέβαια χάρισμα, δεν είναι, δηλαδή ο ρυθμός και το μέτρο, δηλαδή μεγάλη υπόθεση. Και το έχει αυτή η γλώσσα μας μέσα.
2: Η γλώσσα, ο Όμηρος το έχει. Καταρχήν όλος ο Όμηρος είναι γραμμένος έτσι με δακτυλικά εξάμετρα. Δηλαδή είναι τρομερό πράγμα αυτό να βλέπεις ότι μιλάς με τον τρόπο, μιλάς με τον τρόπο που μιλούσανε. Καταλαβαίνεις, όταν γράψεις ένα τραγούδι, γράφεις με τον τρόπο που γράφανε. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
3: Έτσι είναι.
2: Χωρίς να στα διδάξει κανείς.
3: Ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό περνάνε. Και εμείς τα λέμε αυτά και πραγματικά δεν θέλω. Τι να με παρεξηγήσει, γιατί με έχουν παρεξηγήσει και άλλες φορές. Κατάλαβες. Με την ιστορία αυτή, ότι εγώ ας πούμε είμαι.
2: Ναι, καλά.
3: Δηλαδή θέλω να πω ότι. Τι να πω, τα πάμε όλα.
2: Από τις παραδόσεις της Λάρισσας. Ναι. Τι θυμάσαι ότι γινόταν έτσι μια γιορτή, ένα έθιμο, κάτι ιδιαίτερο που σου έκανε, έγραψε μέσα σου.
3: Η απόκριση και τον Μπουρανί του Τερνάου.
2: Τον Μπουρανί του Τερνάου. Εδώ είδες πόσο Διόνυσος τώρα υπάρχει
3: τέλειος,
2: εκεί πέρα μέσα.
3: Τέλειος ο Διόνυσος. Και εμείς και τις απόκρισεις γιορτάζαν πάρα πολύ και μέσα στη Λάρισα.
2: Με λαϊκά δρόμενα. Αυτά τα λαϊκά δρόμενα τώρα που χωρίς κανείς να δώσει ένα σύνθημα συνεργαζόταν μια κοινωνία ολόκληρη, ένα χωριό να κάνει ένα έθιμο κατά πώς το θυμάται ο καθένας από συλλογική μνήμη.
3: Οι φωτιές. Ανάβαμε τεράστιες φωτιές στα σταυροδρόμια όπως και στη Μακεδονία, στην Κοζάνη, ο Φανός που λένε. Ναι. Εμείς και εμείς ανάβαμε στη Λάρισα. Σε όλα τα σταυροδρόμια. Στη γειτονιά μαζευόταν όλη η γειτονιά. Και καίγαμε, φέρνει ο καθένας ξύλα και τέτοια, και επίσης έφερνε ο καθένας κάτι από το σπίτι, μεζέ ή ποτό, τσίπρο
2: και τελείωνε υπόθεση και στυνόταν ένα γλέντι.
3: Μεγάλο γλέντι, μιλάμε για 50-60 άτομα
2: και στυνόταν ένα γλέντι από το τίποτα.
3: Γλέντι τεράστιο και με το στόμα τραγούδι, δεν υπήρχαν
2: όργανα.
3: Ναι. Τα αποκριάτικα τα γνωστά που είναι όλα, ξέρεις, σατυρικό αυτά. Και άλλα.
2: Τη θιά μου την Κοντήλο.
3: Ναι. Και το έργο Λαχαράμπη να σε παντρέψουμε. Όλα αυτά τα αποκριάτικα. Στη Λάρισα, εντάξει.
2: Πώς τα προσλαμβάνει ένα παιδί της ηλικίας σου εκείνη την εποχή αυτά.
3: Πιο πολύ από την.
2: Από αστεϊσμό, δηλαδή έτσι.
3: Πιο πολύ μας άρεσε η αγκαλιά της γειτονιάς. αυτή η προστασία που νιώθαμε, ότι είμαστε όλοι, γιατί ήταν και δύσκολα χρόνια, όπως είπε. Εντάξει, εμείς δεν περάσαμε τον πόλεμο, είναι παιδί, γεννήθηκα μες στον εμφύλιο, δηλαδή με τον εμφυλιακό, δύσκολα χρόνια, ακόμα υπήρχαν πολύ έντονες αντιπαραθέσεις και πράγματα και τα λοιπά. Στη γειτονιά μου εκεί που παίζαμε σκοτώνα τα συνέχεια παιδιά από τις Νάρκες ακόμα, του πολέμου, παίζαμε στα οικόπεδα, στα γκρεμισμένα πράγματα που είχαν μείνει από τους βομβαρδισμούς. Αυτή λοιπόν η έννοια της γειτονιάς και της προστασίας και γύρω από τη φωτιά, άλλο αρχαίγωνο πράγμα.
2: Βέβαια, φωτιά. Ο χορός γύρω από τη φωτιά, οι κλαδαριές και αυτά, να φτάσουν.
3: Αυτό όλο το πράγμα, η ζεστασιά και αυτό, αυτό είναι που θυμάμαι.
2: Και ξέρεις, είναι,
3: θυμάμαι
2: είναι...
3: αυτή την αγαπησιάρικη κατάσταση.
2: Και αυτό είναι αρχαίγωνη μνήμη του ανθρώπου, επειδή βλέπει τον ήλιο πέφτει, το φως σταματάει, χάνεται, φοβάται μην φύγει ο ήλιος, μην ξανά έχει ήλιο που είναι ζωή, και προσπαθεί να τον πείσει, να ψήσει τον ήλιο, να μην χαθεί. Δηλαδή, λαϊκή αντίληψη τώρα πάνω σε ένα φυσικό φαινόμενο που ο άνθρωπος. Και αναφέρεται από όλα, ο γράφος εξηγείται ότι κάνει αντιζηλία στον ήλιο και τα βρήκα καινούριο, ναι, φίλο εγώ σωρά, τώρα. Ναι, άμα...
3: Πολύ ωραία πράγματα μαθαίνω μαζί σου, μπράβο, δεν άρεσε.
2: Δηλαδή, κοίτα πώς όταν έχεις μια φιλενάδα και θες να της κάνεις, ξέρω εγώ, να γυρίσει πίσω, κάνεις ότι τάξεις με μια άλλη να ζηλέψει, έτσι και τον ήλιο, κοίτα εγώ βρήκα τη φωτιά τώρα, άμα εσύ δεν βγεις δεν με νοιάζει και από και ζηλεύει ο ήλιος και αρχίζει και ξανανεβαίνει, ας πούμε, μετά από λίγο. Αλλά όλα αυτά τα βλέπεις, αυτό είναι το μαγικό, ότι υπάρχουν στο συλλογικό ασυνείδητο.
3: Ναι, ναι, και στις παραδόσεις αυτές και σε όλα αυτά τα πράγματα.
2: Τα οποία τείνουν να χαθούν, βέβαια, έτσι.
3: Εντάξει, τείνουμε και με άλλο. Εγώ ανάβω καμιά φορά και όχι και τώρα ανάβω φωτιά στο μεταξουργείο.
2: Πού, απ' έξω από το
3: βράδυ. Απ' έξω, ναι. Την τελευταία αποκριά το βράδυ ανάβω φωτιά. Πηδάω τα εγγόνια μου, τα βάζω και πηδάρι. Κάνουμε τη χάσκα.
2: Τη χάσκα.
3: Έθιμο, τους γεμίζω.
2: Την κάνετε και στην Κοζάνη την κάνετε πολύ.
3: Ναι, στη Λάρισα. Τους την κάνω και εγώ εδώ. Σου λέω, δεν θα σας κάνω. Και γεννάει. Είναι πολύ αστείο πράγμα με το γιαούρτι. Βάζω το χαλβά το σκληρό. Αλλού βάζω ένα αυγό βραστό. Βάζουμε σκληρό χαλβά. Μπορεί να σου πας και το δόντι. Και βέβαια με τον πλάστη, το θυμάμαι τη μαμά μου, την πετσέτα εδώ και να πάω στο μάτι να τον βάλω. Τα εγγόνια μου τρελαίνονται, γιαγιά να μας το κάνεις αυτό.
2: Το ζητάνε.
3: Ναι, αυτά τους κάνω. Όλα αυτά και τα βάζω και πηδάνε και από τη φωτιά.
2: Κάτι που δεν έχουμε αναφέρει, άλλο ένα ωραίο κεφάλαιο έτσι που πέρασε από ο Βέγκος.
4: Εδώ η Ελλάδα είναι όμορφη ακόμα.
3: Ναι,
2: Θανάσης.
3: Λίγο στην
2: εικασία. Λίγο, αλλά πολύ. Πολύς, είναι πολύς ο άνθρωπος.
3: Ήταν ιδιόρυθμος ηθοποιός.
2: Και σε επιλογές του και σε όλα.
3: Ναι. Ήταν και ιδιόρυθμος ηθοποιός. Mm-hmm. Δεν έκανε επαφή με τους άλλους ηθοποιούς. Έπαιζε μόνος του. Mm-hmm. Ήταν κάτι...
2: Ήταν μια παράσταση μόνος του.
3: Όχι, ήταν μόνος του. Ήταν sui generis άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν ήταν ακριβώς ηθοποιός ο Βέγκος. Ήταν μια περσόνα. Δηλαδή, έχω παίξει το σινεμά μαζί του, δεν έχω παίξει το θέατρο, σε μια ταινία, σε αυτή του Μαραγκού ήταν το μάθημα, παιδί.
2: Του Θόδωρο του Μαραγκού.
3: Ναι.
2: Το που πάνε για τη Χαβούζα.
3: Από πάνε για τη Χαβούζα, ναι.
2: Άλλαξε τον κινηματογράφο και αυτή, την εποχή που έφτανε ο κινηματογράφος και έκανε χαζομάρες και αυτά, ξαφνικά βγήκε ταινία, όχι βίντεο, βγήκε ταινία στους κινηματογράφους με τον Θανάση που έκανε αυτές και τον Μαραγκό που έκανε αυτές τις δουλειές.
3: Τότε έπαιξα μαζί του και το θυμάμαι αυτό, ότι δεν είχαμε επαφή στο πλάνο, δηλαδή... Δεν ήταν αυτό, ήταν ιδιαίτερη ηθοποιός. Yeah. Ήταν μόνος του, ένα πράγμα μόνος του ο Βέγκος. Αυτό ήταν.
2: Θα μπορούσε να είναι και μόνος του γενικώς.
3: Δεν χρειαζόταν τίποτα. Και θυμάμαι ένα ωραίο περιστατικό από τα χειρίσματα τότε. Το σχημανί με την καθαριότητα που είχα και εγώ.
2: Του είχε μείνει από την εξορία του.
3: Απίστευτη μανία. Την είχε από μόνο. Μανία. Εγώ έχω απίστευτη μανία. Βγαίνω, καθαρίζω το δρόμο, κάνω. Σου κυνηγάω όλου. άμα πετάξω σκουπίδια κάτω, όλα. Λοιπόν, και πάμε. Είχαμε κάπου στην Δραπετσόνα, κάπου εκεί ένα γύρισμα. Άξω από ένα φαρμακείο και ήταν πολύ πολύ τα γυρίσματα τότε, ήταν και τώρα φαντάζομαι ήταν πρωί 7 η ώρα, ξέρω εγώ, φτάμε εκεί και φτάνω, βλέπω το με το Βέγκο καθάριζε τα τζάμια του φαρμακείου, είχε πάρει σπρέι και εφημερίδες απ' έξω γιατί θα γινόταν το πλάνο. Έρχεται ο φαρμακοποιός, τι κάνετε κύριε Βέγκο? Ήταν βρώμικα, καλέ μου άνθρωπε, ήταν βρώμικα. Αυτή η πρώτη εικόνα που έχω από το Βέγκο σε γύρισμα, να καθαρίζει τα τζάμια του φαρμακείου του αλουνού που θα κάναμε μπροστά γύρισμα.
2: Πάντως πέρασε πολλά. στη ζωή του, είχε μια δύσκολη ζωή, ταλαιπωρημένη ζωή. Και εδώ μου κάνει εντύπωση.
3: Και τα έδωσε όλα κι αυτός για το, ναι, για το θέατρο και για το κινηματογράφο. Τα έδωσε όλα. Δηλαδή, πόσες φορές φέλει, πώς το λένε, έκανε πρόχευση.
2: Και εδώ μου κάνει εντύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους συζητάμε και είπαμε προηγουμένως είναι ιερά τέρατα, είχαν μια πολύ δύσκολη ζωή, μια πολύ σκούρα ζωή. Πώς μεταμορφώνονταν επάνω και παίζανε και βγάζανε γέλιο.
3: Γι' αυτό μεταμορφώνονταν. Επειδή είχαν μια δύσκολη ζωή.
2: Δηλαδή αν ήταν άνετοι και είχαν τα λεφτά του μπαμπά και ήταν γιος βιομήχανο και εφοπλιστή και ήταν με τα πόδια πάνω, δεν θα κάνει τίποτα ποτέ κανείς.
3: Ο Λουκιανός έλεγε ότι η τέχνη είναι σκοτωμένο αίμα. Όταν θα είμαστε ευτυχισμένοι όλοι οι άνθρωποι, δεν θα κάνουμε τέχνη. Δεν θα την έχουμε και ανάγκη. Είναι σκοτωμένο αίμα. Άμα δεν το βγάλεις, θα κακοφορμήσει μέσα σου. Μεγάλη κουβέντα αυτή.
2: Το έχουμε δει και οι ζωγράφοι όταν πείνασαν, είχαν κάνει μεγάλα έργα και σκηνοθέτες.
3: Αυτό
2: και...
3: δεν πρέπει να πλέμε, δηλαδή πρέπει να πεινάμε, να είμαστε καλά.
2: Όχι βέβαια. Απλώς εκεί έχει μια μαγεία το
3: λεφτό. Κοίταξε, μωρέ, είναι το οπλοστάσιό σου, δηλαδή οι εμπειρίες αυτές, τα βιώματα και όλα αυτά. Αυτό λέω και στους μαθητές μου εγώ. Τώρα που τους κάνω σεμινάριο, μην τρέπεστε να χρησιμοποιείτε τα βιώματά σας και τα συναισθήματά σας. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι πλάθω ένα χαρακτήρα και το... Περνάμε σε όλα μέσα αυτά τα βιώματά μας. Και όσο πιο πλούσιοι είμαστε σε βιώματα και σε προσλαμβάνουσες, γι' αυτό τους λέω ανοίξτε τα μάτια σας, βλέπετε γύρω τα πάντα που συμβαίνουν. Μην κοιτάτε αυτό το πράγμα, δεν είναι αυτό η ζωή. Άλλη κατάρα τώρα αυτό μετά τη λέω. Δεν είναι αυτό η ζωή. Αυτό είναι υποκατάστατο. Η ζωή είναι εδώ. Μαζέψτε τα αυτά, μαζέψτε τα. Και μη φοβόσαστε και τον πόνο. Ο πόνος, είμαστε εγωιστές οι άνθρωποι, δεν θέλουμε να πονάμε. Ναι, αλλά ο πόνος είναι κομμάτι της ζωής. Δεν μπορούμε σε όλη μας τη ζωή να είμαστε. Λέει, όταν έφυγε ο Λουκιανός, λέγω, μη στεναχωριέσαι. Τι μου λέτε, μη στεναχωριέμαι. Άμα δεν στεναχωρηθώ τώρα, πότε δεν στεναχωρηθώ. Μα αυτό είναι. Πότε. Όταν θα γεννηθούν τα εγγόνια μου και θα χαίρομαι, όταν θα βλέπω τα παιδιά μου να προχωράνε και θα χαίρομαι. Αλλά όταν φεύγει ένας άνθρωπος, θα στεναχωρηθείς. Και πρέπει να συμβιβαστούμε ότι θα ζήσουμε με αυτόν τον πόνο και να τον αγαπήσουμε τον πόνο μας. Δεν είμαι μαζοχίστρια, όχι, το αντίθετο. Είμαι άνθρωπος της χαράς και της ζωής. Της χαράς και της ζωής είμαι. Mm. Αλλά τον πόνο μας να τον αγαπάμε, να τον θεωρούμε δικό μας πράγμα. Γιατί ο πόνος μέσα στην ψυχή μας, ο πόνος που έχω για το Λουκιανό, είναι ο ίδιος ο Λουκιανός που κατοικεί μέσα στην ψυχή μου. Και αυτό είναι το πλούτος, ο πλούτος μου. Με αυτό παίζω καλά την Αγγέλα. Να σου πω και κάτι. Όταν η Αγγέλα θρηνεί τον Βαγγέλη και λέει όχι τραγούδια, δεν θα του έλεγα τραγούδια. Όταν τραγουδήσεις ζωντανό τον εαυτό σου, δεν σου ωφελεί να σε τραγουδάνε νεκρό. Και ο Βαγγέλης μου τραγουδούσε τους ανθρώπους και μαζί τους είχε τραγουδηθεί και αυτός. Εγώ αυτά τα λέω και για τον Λουκιανό.
2: Ταυτίζεσαι εκεί.
3: Βέβαια. Ταυτίζομαι. Μα αυτό είναι ο καλλιτέχνης. Είναι ψέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς παίζουν εγκεφαλικά, δεν το έχω κάνει στη ζωή μου. Ότι κατασκευάζουν ένα πράγμα και το κάνουν με το μυαλό τους. Δεν αγγίζει κανέναν.
2: Αν δεν ταυτιστείς με κάποιον.
3: Δεν αγγίζει κανέναν αυτό. Εντυπωσιάζει κάποια λευτερόλεπτα και μετά ο κόσμος σκέφτεται τι λογαριασμούς έχει να πληρώσει, τι έχει να πάει, πού θα πάει μετά να φάει. Ενώ άμα του δώσεις αυτό το κομμάτι της ψυχής σου, το δικό σου βίωμα. Γιατί κάθε άνθρωπος κουβαλάει στη σκηνή αυτό που είναι και στην τέχνη γενικότερα. Γι' αυτό λέμε μετά για τους πληγωμένους ανθρώπους ότι κάνουν πολύ σπουδαία τέχνη πολλές φορές.
2: Τις περισσότερες φορές.
3: Γιατί αυτό βγάλανε.
2: Και αν δεις και τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γράψει οι συνθέτες και οι στιχουργοί, τα έχουν γράψει σε τραγικές καταστάσεις που θα έλεγες τώρα δεν είναι δυνατόν. Τι υπέρβαση ψυχή είναι αυτός να έχει νεκρούς απέναντί του, να έχει σκοτωμούς, να έχει εμφυλίους, να έχει πίνες, να έχει κατοχές, να έχει και πείνα και να βγάλει ένα χαρτί και να γράψει ένα στίχο καταπληκτικό, και... δηλαδή να γράψει τη συνεχιασμένη Κυριακή, ας πούμε.
3: Πότε θα το γράψεις, αν δεν το γράψεις τότε. Και γράφεις και χαρούμενα πράγματα, βεβαίως, όταν είσαι χαρούμενος. Και πάλι αυτό εκφράζει ο καλλιτέχνης. Μα τι είναι, δηλαδή είναι, δεν είναι ντροπή. Ίσα-ίσα, γιατί το λέω τώρα, γιατί σε πολλές σχολές λένε στα παιδιά κακώς ότι εσείς πρέπει να φτιάχνετε το ρόλο, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είναι άλλος άνθρωπος. Είναι ένας άλλος άνθρωπος με σένα μέσα, μέσα από εσένα.
2: Mm-hmm. Ακριβώς. Μέσα από εσένα.
3: Μέσα από σένα. Εσύ θα τον βγάλεις. Με τα εκφραστικά σου μέσα, τα υλικά μας ποια είναι των ηθοποιών. Η φωνή μας, η έκφρασή μας αυτή και η ψυχή μας. Το πολύτιμότερο υλικό είναι η ψυχή μας. Και η ψυχή μας είναι διαμορφωμένη με τις προσωπικές μας εμπειρίες, με τα καλά και τα κακά, με τους πόνους μας και τις χαρές μας.
2: Ποιο είναι το υλικό που έχει η ψυχή ενός καλλιτέχνη που δεν έχει η ψυχή ενός ανθρώπου άλλου που δεν ασχολείται με την τέχνη?
3: Είναι πιο ευαίσθητος ένας καλλιτέχνης και μαζεύει αυτά που έλεγα πριν. Τις εμπειρίες του όλες, δεν πετάει καμία.
2: Εμπειριών συλλέκτης.
3: Ναι, εμπειριών συλλέκτες, πολύ ωραίο, και εικόνων συλλέκτες. Πολλοί βαδίζουν σε έναν δρόμο και λίγοι βλέπουν αυτά που βλέπει ένας καλλιτέχνης. Καλά είπαμε σοφά πράγματα. Γράψαμε.
2: Είπαμε ωραία πράγματα. Να σου πω, ηθοποιός, πολιτικός. Πολιτικός, ναι. Ηθοποιός. Δηλαδή, ναι. Μπορεί ένας θεατράνθρωπος, ένας άνθρωπος της τέχνης του θεάτρου να μπει στην πολιτική και να κάνει πράγματα, ή είναι το σύστημα εκεί τόσο σφιγγοκολάριο που δεν θα μπορέσει, δηλαδή, μάλλον να καταλάβει
3: είναι τι. Είναι εντελώς αυτό που λες, αλλά και όταν το κάνει δεν είναι κακό. Δηλαδή, θέλω να πω, το κάνει.
2: Να προσπαθήσει δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
2: Και ή θα βρει απέναντι του ένα τοίχο από γραβάτες και κουστούμια και θα βρει.
3: Και όχι μόνο, και εχθρικό.
2: Και εχθρικό.
3: Τις περισσότερες φορές. Και εχθρικό. Αλλά και ο καλλιτέχνης, όπως είπα και πριν, επειδή είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαίσθητος, πρέπει να είναι, και επειδή δεν μπορεί να μην εντάξει, κάποια φορά αισθάνομαι πολίτης, συνειδητός πολίτης, αυτό αισθάνομαι κυρίως. Αλλά ασχολήθηκα και με την πολιτική, γιατί αισθάνθηκα ότι τότε μπορούσα αυτά όλα που μπορώ και σκέφτομαι να κάνω
2: να τα περάσω μέσα από εκεί.
3: Μέσα από εκεί, ναι.
2: Μπόρεσες, είδες.
3: Κάποια πράγματα, ναι. Τίποτα δεν πάει χαμένο.
2: Είχες 10 όμως σκεφτόμουν. Από τα 10 που σκεφτόσουν, πόσα μπόρεσες να περάσεις?
3: Και ένα να μπορέσεις, χρήσιμο είναι.
2: Το αντέχεις αυτό? Εγώ δεν θα το άντεχα. Δηλαδή, να έχω 10 ιδέες στο κεφάλι μου και να μου περάσουν τη μία. Θα κοίταγα τις 9 που δεν μου περάσανε.
3: Δεν είναι. Ποτέ κανείς πουθενά δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Δεν είναι εκείνο που εντάξει, αν θες, με απογοήτευσε. Mm-hmm. Είναι οι κομματικές διαδικασίες. Είναι κατάρα. Όλα τα κόμματα είναι κατάρα.
2: Ναι. Εντάξει, φωνώ, ξέρω, καταλαβαίνω τι λες. Έχουν έναν μηχανισμό, όλα, μια μανιέρα.
3: Όλα. Μηδενός εξαιρουμένο. Είναι κρίμα όμως. Είναι κρίμα. Είναι μηχανισμοί που δεν νοιάζονται πραγματικά για τον κόσμο. Νοιάζονται για το αυτό σκοπό.
2: Για το μαγαζί.
3: Ναι.
2: Για το μαγαζί.
3: Αυτό σκοπό.
2: Πάμε πάλι στο σήμερα, Αγγέλα.
3: Αγγέλα, καλά, μια χαρά, Αγγέλα.
2: Άννα μου. Το θέατρο σήμερα, πώς το βλέπεις? Παρακολουθείς παραστάσεις?
3: Πολύ καλό θέατρο έχουμε στην Ελλάδα. Πολύ, πολύ καλό. Εξαιρετικούς.
2: Και νέα παιδιά.
3: Εξαιρετικούς. Ταλαντούχους, ηθοποιούς, ταλαντούχους σκηνοθέτες, ταλαντούχους συγγραφείς, τα πάντα. Έχουμε πάρα πολύ καλό θέατρο. Και πολύ, βέβαια.
2: Και
3: γιατί
2: πολύ,
3: δεν προλαβαίνεις να διαβάσεις πόσα παίζουν, όχι να τα δεις.
2: Ναι.
3: Εντάξει, είμαστε λίγο χώρα της υπερβολής. Πάντα είμαστε. Είναι μέσα στα χαρακτηριστικά. Μην λέμε ότι όλα μας είναι καλά και καλά.
2: Είμαστε
3: λίγο.
2: Το έχουμε αυτό. Ναι. Πας στο Λονδίνο και βλέπεις πόσα θέατρα είναι και πας.
3: Σου πω, λέγαμε παροιμίες, άμα θες κόψε το, άμα δεν περνά. Είπε της γριάς να χέσει και έκατσε και ξεκολώθηκε.
2: Σωστά.
3: Εμείς είμαστε αυτό.
2: Ναι. Λέω, θέλω να πω, πας στο, μου λέγει ο Κώστας ο Καζάκος σε μια συνέντευξη, πήγαμε λέει στο Λονδίνο και εμείς να δούμε θέατρο και πήγαμε και είδαμε σε μια στήλη 8 θέατρα και λέει, τι έγινε ρε παιδιά, αυτά είναι όλα και όλα. Ναι. Και...
3: Εδώ δεν προλαβαίνεις, σου λέω, να τα δεις, να τα διαβάσεις. Αλλά δεν είναι κακό. Από μια αυτή, εντάξει. Θέλουν όλοι κάτι να κάνουν, αλλά υπάρχει πάρα πολύ.
2: Έχουν το δικαίωμα όμως να προσπαθήσουν και να επιχειρήσουν.
3: Μια χαρά έχουν το δικαίωμα όλοι. Και επίσης μέσα στα πολλά αυτά βγαίνουν και πολύ καλά πράγματα. Από το να μην γίνεται τίποτα, βγαίνουν και πάρα πολύ καλά πράγματα.
2: Βέβαια, θεωρώ ότι βγαίνουν και πολλά παιδιά από τις σχολές, δηλαδή. Έτσι,
3: ναι, εντάξει, είναι... και αυτό είναι μια κατάχρηση, ας πούμε, αλλά τι να κάνουμε, είναι.
2: Δηλαδή, και, πολλά... και οι σχολές για να έχουν έτσι, το μηνιαίο εισόδημα από όλα τα παιδιά, τους λένε σε όλους: Ελάτε. Δεν είναι κάποιος που να πει.
3: Όχι, ναι. Όχι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω για σένα, για τον Γκουν.
3: Ναι.
2: Νομική και μετά θέατρο. Αυτό.
3: Παράλληλα.
2: Αυτό πώς τώρα. Ένας άλλος που πάει νομική έχει άλλα στο κεφάλι του. Έχει άλλα τετράγωνα στο κεφάλι του.
3: Εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός από πολύ μικρή. Όπως είπα πριν, ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 10 χρονών μητέρα μου είχε δυσκολίες οικονομικές μετά κτλ. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα οικονομικά. Και ήθελε η επειδή ήμουν και καλή μαθήτρια και έξυπνη, εντάξει, ήμουν καλή. Μπορούσα να μπω στο πανεπιστήμιο και μπήκα με την πρώτη. Στην νομική Αθηνών, έτσι δεν ήταν και. Ήθελα όπως όλοι οι γονείς, σου λέει μια εξασφάλιση κάτι να είναι πιο σταθερό, ας πούμε. Όταν έκανα, μπήκα στον Κουν την πρώτη χρονιά, έφυγα μετά από τον πρώτο
2: εξετάσεις.
3: Χρόνο. Εξετάσεις και μάλιστα από τον ίδιο τον Κουν.
2: Ναι ρε παιδί μου, εδώ σου λέω πώς ξαφνικά, δεν είναι τίποτα ξαφνικό αν το ψάξεις, αλλά πώς πας το πιο δύσκολο να δώσεις εξετάσεις στον πιο δύσκολο και άνθρωπο του χώρου
3: αυτόν, όχι,
2: και δεν πας σε κάποιον πιο εύκολο.
3: Θαύμαζα.
2: Γιατί δεν πήγες σε κάποιον πιο εύκολο?
3: Το θαύμαζα τον Κουν. Ήτανε και είναι για
2: από
3: μένα.
2: Θαυμασμό πήγες,
3: ναι,
2: δηλαδή,
3: και από θαυμασμό πήγες. Για μένα ο Κουν είναι ακόμα ίσως ο σημαντικότερος άνθρωπος που έγραψε ιστορία στο νεοελληνικό θέατρο. Άνοιξε τεράστιους δρόμους. Ο Κουν έφερνε τα έργα του Τένεσι Γουίλιαμς και άλλων, το Θόρτον Βάιλντερ κτλ. Μόλις ανέβαινα στην Αμερική,

0: Γιατί το θέατρο στο υπόγειο που λέμε, εκεί ήταν τότε, έχει μια ράμπα που μπαίνει μέσα στη σκηνή, την έχει ακόμα. Και εγώ με το τρακ, πώς μπήκα τότε, ήμουνα και πάρα πολύ αδύνατο παιδί, 18 χρόνια, έτσι, ένα κλαράκι. Σκόνταψα κάπως και μπήκα λίγο με τα μούτρα μέσα. Και μου λέει ο Κουν, τι θα μας πείτε. Λέω, έχω τη Σόνια από τον Τσέχοφ. Εντάξει, αυτό κάναμε. Και έχω και ένα ποίημα. Τι ποίημα έχετε? Καβάφι. Νομίζω τα Κεριά, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Θα μας πείτε το ποίημα. Λέω δύο τετράστιχα ή δύο στίχους, δεν θυμάμαι, πολύ λίγο. Λέει, ωραία, φτάνει. Όχι, βγήκα, λέω, τώρα εντάξει, δεν με πήραν βέβαια, λέω με δύο. Και όμως με αυτούς τους δύο στίχους με πήρε στη σχολή. Κάτι είδε αυτός ο άνθρωπος.
1: Το μάτι. Το έρμο, το μάτι, αυτό που ξέρει περισσότερα.
0: Και μπήκαμε τότε με την Κάτια την Δανδουλάκη, τέσσερις, ο Γαλιάτσος και η Πίτσα Μπουρνόζου. Την Κάτια την αγαπώ και την έχω φίλη από τότε. Όμως τον ένα χρόνο δεν ήταν τα πράγματα όπως τα περίμενα μέσα σε αυτή τη σχολή. Mm-hmm. Δεν θα πω περισσότερο, δεν με δίδασκε ο Κουν, δεν ήταν ο Κουν. Και έφυγα και ξανά έδωσα από την αρχή στο Εθνικό Θέατρο, όπου πράγματι εκεί άνθησα. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους, μπήκα πάλι και εκεί βεβαίως. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους, ήταν μια σχολή. Κάναμε 7 ώρες μάθημα την ημέρα επί 3 χρόνια. Θεωρητικά ο Τερζάκης, ο Γιάννης ο Σιδέρης, πώς το λέγα το όνομα σένα, θεωρητικά αυτή τώρα. Υποκριτική ο Βόκοβιτς, κάποιο λίγο ο Χόρν, κάποιο λίγο η Παξινού. Μιλάμε. Και τεχνικά πράγματα, πολύ χορό, με την χόρς, με την τσουκαλά, κίνηση, ορθοφωνία.
1: Κοίταξε τώρα, μιλάμε για κάποια ονόματα στο Λιωτοβόγκο.
0: Δεν έχεις τον Τερζάκη τώρα όμως να σου κάνει θεατρολογία, ανάλυση τις τρεις αδερφές και στο Γκούν βέβαια έχω τον Πλωρίτη. Τι να λέμε τώρα, μιλάμε για δασκάλους δηλαδή.
1: Εδώ θέλω να σου πω τώρα, λέμε ότι έχουμε είμαστε γεμάτη ταλέντα και το πιστεύω, έχουμε πολλά παιδιά, σπουδαία παιδιά, αλλά αν πάρεις αυτά τα ονόματα έτσι, αυτές τις φουρνιές εκείνη την εποχή, δεν έχεις τα αντίστοιχα του σήμερα.
0: Θα γίνουν και αυτοί.
1: Θα
0: γίνουν, δεν γίνεται κανείς. Και όταν ήταν και τότε ο Τερζάκης ή πώς τον Πλωρίτης όταν ήταν νέοι και τα λοιπά, κανείς δεν φανταζόταν. Δεν πίστευαν από την αρχή, βέβαια. Θα γίνουν, κάθε εποχή βγάζει τους δικούς της. Θα γίνουν.
1: Τι χρειάζεται όμως, πώς πρέπει να βοηθηθούν τα νέα παιδιά για να αντιληφθούν τι πρέπει.
0: Να σταματήσουν να βλέπουν να είναι κολλημένα
1: στο κινητό.
0: Να βλέπουν τη ζωή που είναι γύρω τους. Καλά, βεβαίως πάντα τα φαινόμενα αυτά που λέμε τώρα από τι πάνε, επειδή μαγεύονται από την τηλεόραση και αυτά, υπήρχαν πάντα αυτό το φαινόμενο. Και τότε ήταν αντίστοιχο
1: κινηματογράφος. Ναι.
0: Ο Μπάρκυλος θέλει να γίνουν όλοι Μπάρκουλης, αντίστοιχα υπήρχαν αυτά τα πρότυπα, δεν είναι τωρινό φαινόμενο, αλλά από την άλλη μεριά υπήρχαν και τα παιδιά που πήγαιναν εκεί γιατί πραγματικά αγαπούσαν και θέλαν να γίνουν, να κάνουν.
1: Στο λίγο χρόνο που μας μένει, γιατί έφυγε και δεύτερη ώρα από ό,τι κατάλαβες, να πούμε κάτι για την επιθεώρηση Εβραίανα μου, γιατί είναι ένα το θεωρούν ευτελές είδος. Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο είδος και με βαθιά κοινωνική διείσδυση.
0: Έχεις δίκιο και το θεωρείς έτσι και είναι. Εγώ ανεβάσαμε στο Θεσσαλικό πρώτη φορά επιθεώρηση, ακριβώς γιατί το θεωρούσαμε ένα λαϊκό είδος με το οποίο μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να μιλήσουμε για σημερινά προβλήματα. Εμείς, ας πούμε, ανεβάσαμε τότε τρεις επιθεωρήσεις και μιλήσαμε για τα προβλήματα της Θεσσαλίας. Θυμάμαι ακόμα αυτό το έρμο, τον αχελό και το αυτό που θα έρθει το νερό στη Θεσσαλία. Είχαμε νούμερο στην πρώτη επιθεώρηση που περνούσε ένας, διέσχιζε με τραχοπέδιλα, ο παλιός σχολεμένος τη σκηνή και λέει, πας εσύ πάνω κολυμπείς, σου λέει, στο νερό που θα έρθει από τον αχελό. Το 76 αυτό. Ακόμα αυτό το νερό δεν ήρθε. Θέλω να πω, μιλάγαμε για τα προβλήματα του κόσμου. Μπορείς να μιλήσεις για τα σύγχρονα προβλήματα. Και επίσης για τον ηθοποιό είναι μεγάλο μάθημα.
1: Ναι, γιατί έχεις 10 λεπτάκια στο νούμερό σου.
0: 5.
1: Και 5 καμιά
0: φορά. 5, το καλό όλο είναι 5 με 6 λεπτά.
1: Και εκεί πρέπει να τα πεις όλα, να κερδίσεις και να τα.
0: Και να αυτό. Εγώ αν δεν είχα παίξει, 10 χρόνια έχω παίξει επιθεώρηση, όχι λίγα. Αν δεν είχα παίξει αυτά τα 10 χρόνια επιθεώρηση, δεν θα παίζατε με Αγγέλα Παπάζογλου όπως την παίζω. Ναι, δεν θα ήμουν έτσι.

0: αυτό θέλω, θέλω να το καταλάβω καλύτερα.
1: Να το καταλάβεις. Ο Γιουρουσόπουλος που έφυγε από κοντά μας και αυτός, αυτός τη μέρα και μεγάλος δάσκαλος και αυτός, πολύ μεγάλος δάσκαλος. Να, ας πω, εγώ δεν τον είχα δάσκαλο γιατί είχα πάει, δεν είμαστε στην ίδια, δηλαδή ήταν μετά αυτός δάσκαλος. Αλλά ήταν αντάξιος και εισάξιος με το Πλωρίτη και με τον Τεζάκη που ανέφερα. Άρα λοιπόν κάθε εποχή βγάζει τους δικούς της δασκάλους. Ο Γιουρουσόπουλος ήρθε στη Λάρισα όταν ξεκινήσαμε εμείς και ανεβάσαμε την πρώτη επιθεώρηση. Μας πολεμούσαν οι ντόπιοι και κάτι ξέσχαζο κουλτουριάριδες που λέω και εγώ να πούμε ότι τι θα ανεβάσω τώρα επιθεώρηση. Όρισε αυτό είναι. Και ήρθε και έβγαλε, διάλεξε, τους μίλησε μέσα στο δημοτικό δίο εκεί που είχαμε το θεατράκι για να τους πει ότι αυτό είναι σπουδαίο είδος. Δεν το περιφρονείτε και αφήστε τα παιδιά, βοηθήστε τα να το κάνουν. Λοιπόν, εγώ έπαιξα 10 χρόνια επιθεώρηση. Που γιατί δεν θα έπαιζε έτσι, γιατί έγραφε, έλεγε ο Γιουρουσόπουλος. Ευθύβολος, όταν ήθελε να πει ότι ένας ηθοποιός είναι καλός, είναι ευθύβολος. Δηλαδή βρίσκει, ρίχνει το βόλι
0: κατευθείαν
1: εκεί που πρέπει. Αυτό κάνει η επιθεώρηση. Σε μαθαίνει στα 5 λεπτά να είσαι και να επικοινωνείς. Και ο μονόλογος τι είναι. Άμα βγεις και είσαι κλεισμένος, βάζεις ένα τοίχο εδώ μπροστά και δεν εκτίθεσαι, γιατί στην επιθεώρηση εκτίθεσαι. Ο ηθοποιός πρέπει και να εκτίθεται, να μην έχει αντιστάσεις. Αυτή είμαι, κύριε. Σας ανοίγω την ψυχή μου, όμορφη, άσχημη, χοντρή, λεπτή, κοντή, ψηλή. Αυτή είμαι. Και σας ανοίγω την ψυχή μου αυτή τη στιγμή. Και διαβάστε την ψυχή μου και ελάτε να επικοινωνήσουμε. Και αυτό το κάνει η επιθεώρηση και είναι μεγάλο μάθημα. Τι άλλο να
0: έτσι πιστεύω
1: πιστεύω. Όλα τώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε με την Άννα Βαγενά. Τολμώ να πω για αυτήν την εκπομπή. Έτσι τολμώ να πω για αυτήν την εκπομπή. Να, όπου δείτε να παίζετε, γιατί θα τη συνεχίσει και στα χωριά σας και παντού την Αγγέλα Παπάζογλου, να πάτε να τη δείτε, να δείτε μια παράσταση Ελλάδα από Ελληνίδα. Δεν μιλάω για την Άννα, είναι γνωστό ποια είναι, για την ηρωίδα. Αυτό που ενσαρκώνει εκεί πέρα είναι η Ελληνίδα γυναίκα, η οποία είναι μια μέτρια γυναίκα, δεν είναι ούτε μια ψηλή, ούτε μια κοντή, ούτε μια μορφωμένη, είναι μια απλή καθημερινή γυναίκα η οποία διηγείται την ιστορία της Ελλάδος, την πιο πονεμένη ιστορία της Ελλάδος, τα 30 χρόνια τα πιο πονεμένα της Ελλάδος, με έναν τρόπο που θα μπορούσαν 45 συγγραφείς και 60 ιστορικοί να καταγράψουν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό που μας λείπει είναι να διαβάζουμε την ιστορία χωρίς παροπίδες και χωρίς να αγόμεθα και να φερόμεθα από τα αλότρια συμφέροντα ή αλότριες σκέψεις. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε πάντα καλά και να έχετε μέσα στο νου σας και στην καρδιά σας την Ελλάδα που ματώνει. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
9: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-285-15.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
16: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
17: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
17: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
17: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη FM, κάθε Τρίτη στις 6, παρακολουθείτε την εκπομπή «Στην Υγειά Σας», μια εκπομπή που προσεγγίζει τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Παρουσιάζει η Γεωργία Κατσοβριδάκη, διαιτολόγος-διατροφολόγος, και μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο 697-2720-328 και στο info@katsovridaki.gr για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Σήμερα λοιπόν θα καλωσορίσω έναν καλεσμένο ιδιαίτερο που τον εκτιμώ πολύ και μελετώ το έργο του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τον Δόκτωρ Νικόλα Ολιάπη. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε.
20: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ζωγαρινάκη.
19: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την ταχύτατη και θερμή αποδοχή. Να πούμε λίγα λόγια για εσάς. Είστε μηχανολόγος μηχανικός, αλλά έχετε κάνει διδακτορική διατριβή στη χημική μηχανική. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης είναι τα καύσιμα και τα λιπαντικά, η διαχείριση δεξαμενόπλαιων, τα logistics και τα βιοκαύσιμα. Έχετε μια πολύ πλούσια... ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό που έχετε ασχοληθεί για περισσότερο από 30 χρόνια σε διευθυντική θέση βέβαια στον τομέα της ενέργειας. Έχετε συνεργαστεί με την Ελληνόιλ, έχετε μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων και επιβλέπετε έργα και σχεδιασμούς και κατασκευή μονάδων παραγωγής biodiesel, αποθηκών καυσίμων, κατασκευή και σχεδιασμό και κατασκευή δεξαμενόπλαιων. Και από ό,τι μου είπατε τώρα, είσαστε σε μια διαδικασία που επιβλέπετε έργα ή είσαστε στη συμβουλευτική για μια πράσινη, εν πάση περιπτώσει, διάσταση στη διαχείριση του καυσίμου, από ό,τι κατάλαβα, από τη συζήτησή μας. Και βέβαια να πούμε ότι ο λόγος που σας κάλεσα εδώ είναι ουσιαστικά το συγγραφικό σας έργο που έχει αναδείξει την Ιπποκράτειο διατροφή. Συνεργάζεστε με τον εκδοτικό οίκο Ιβίσκος. Έχετε γράψει το δείπνο για δύο στο σπίτι, την Ιπποκράτειο διατροφή και την Ιπποκράτειο διατροφή στο πιάτο. Βέβαια θα φανεί ίσως περίεργο πως ένας μηχανικός έχει τόσο ιδιαίτερη ευαισθησία με το κομμάτι της διατροφής, αλλά θεωρώ, επειδή έχω παρακολουθήσει τις συνεντεύξεις που έχετε δώσει, ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο που είπατε ότι είδατε και εσείς τον άνθρωπο σαν μια μηχανή εσωτερικής καύσης, το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Οπότε ας πάρουμε λοιπόν ως αφετηριακό κεφαλάρι αυτό το οποίο έχετε πει, για να χτίσουμε έτσι λίγο τη συζήτηση και να επικοινωνήσουμε το έργο του Ιπποκράτη.
20: Συγγνώμη να κλείσω το τηλέφωνο μου, κάτι που ξέχασα κακώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και για όλα τα καλά σας λόγια. Από έναν επιστήμονα σαν και εσάς πραγματικά είναι τιμητικό και να τα λέτε για μένα και να με καλείτε στην εκπομπή σας που πολύ ενδιαφέρον. Και η Κρήτη έτσι κι αλλιώς είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την διατροφή και με τη σωστή διατροφή. Η Κρήτη είναι κάτι που αγαπάω γενικότερα, ακόμα και τα φαγητά της και βέβαια και τα τραγούδια της, η μουσική της, η χορή της και τα ριζίτικα, τα οποία προσπαθώ να μάθω. Αλλά είναι μια άλλη συζήτηση, θα κάνουμε μια άλλη φορά. Λοιπόν, γιατί ένας μηχανικός έχει ανακατευθεί με τη διατροφή? Όντως δεν είναι η ειδικότητά μου. Ακόμα και το διδακτορικό μου, η διδακτορική διατροφή που έγινε πάνω στη χημική μηχανική, έχει να κάνει με τα καύσιμα προφανώς από τη δουλειά μου. Δυστυχώς ενεπλάκην στο θέμα της διατροφής από την κακή μεριά, αρρωσταίνοντας. Αρρωσταίνοντας από μια σοβαρή ασθένεια, από καρκίνο του θυρεοειδούς. Έπρεπε να φέρω στο θυρεοειδή, όμως εκεί συνειδητοποίησα ότι ένας σωρός αποκαταστάσεις, ένα άλλα προβλήματα που είχα και αντιμετώπιζα, από πιο δύσκολα μέχρι πολύ απλά καθημερινά, ήταν αυτά που ήταν πραγματικά το πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχε μια βασική αιτία από πίσω που έπρεπε να την ανακαλύψω. Βοηθήθηκα σε αυτό πηγαίνοντας σε μια γιατρό που έκανα φαρμακοϊατρική, μου έδειξε τη μεθοδολογία του, πώς μπορεί ο άνθρωπος και να θεραπευτεί και κυρίως να μην υγιείς μέσω της διατροφής. Ότι η διατροφή, όπως έλεγαν οι Ιπποκρατικοί, ενδεχομένως και ο Ιπποκράτης, μπορεί να είναι και φάρμακο, που το φάρμακο μπορεί να είναι και θεραπεία και δηλητήριο, έτσι, και η διτή αυτή έννοια του φαρμάκου, φάρμακο και φαρμάκι, υφίσταται προφανώς με τη διατροφή πάρα πολύ. Άρχισα να ψάχνω γιατί δουλεύει αυτή η μεθοδολογία τόσο πολύ, γιατί το να τρως πάρα πολλά ομάφρουτα, λαχανικά, να βγάζεις προβληματικές τροφές από το διαιτολόγιο σου μπορεί να βοηθήσει μέχρι και στο να χάσει κιλά, που για μένα ήταν ένα side effect. Αυτό ήταν μια παράπλευρη θετική προφανώς συνέπεια, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Και ψάχνοντας πάρα πολύ με πρόσβαση σε δημοσιεύσεις από εκείνη την εποχή που ξεκίνησα να ασχολούμαι, από το 2009 ουσιαστικά, το 2009, να βλέπω ότι η επιστήμη που τώρα πια έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μπορεί να φτάσει μέχρι το κύτταρο, να διαβάζει το κύτταρο, να βλέπει πράγματα που συμβαίνουν στο κύτταρο, επιβεβαιώνει αυτή τη θεωρία. Που και εγώ την επιβεβαιώνω στον εαυτό μου. Αυτό ήταν και ο λόγος που με οδήγησε τελικά στο να γράψω το πρώτο μου βιβλίο, την Ιπποκράτη Διατροφή, προσπαθώντας, αν θέλετε, και να βάλω σε μια τάξη τις γνώσεις που αποκτούσα μελετώντας πάνω στο θέμα και εμπειρικά πάνω στο σώμα μου, θέλω να πω, αλλά και θεωρητικά από αυτά που διάβαζα, αλλά και να προσπαθήσω να περάσω αυτή τη γνώση και στους συνανθρώπους μου, γιατί έβλεπα ότι μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Και είπα, όχι μόνο σε δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι οι αυτοάνωσες παθήσεις, αλλά και σε πολύ απλές, που μπορεί να είναι ο καθημερινός πονοκέφαλος, το στομάχι, το βάρος, η τάση στο να πάει κάποιος σε διαβήτη τύπου 2, που είναι μια από τις δύσκολες καταστάσεις της σημερινής εποχής, λόγω κυρίως του τρόπου ζωής, του καθιστικού και της υπερφαγίας, θα το έλεγα, σε θερμίδες. Έτσι λοιπόν αυτό με έβαλε σε σκέψεις και συνειδητοποίησα ότι το να είσαι μηχανικός σε βοηθάει σε ένα πράγμα. Μαθαίνεις πάντα και θέλεις να μάθεις, και εγώ από παιδί πριν γίνω μηχανικός θέλω να μάθω πώς λειτουργούν τα πράγματα, γιατί λειτουργούν με το συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι λοιπόν, μαθαίνοντας το ότι κάθε οργανισμός είναι ικανός στο να τρέφεται με συγκεκριμένες τροφές, δηλαδή εν γέννη δεν υπάρχουν καλές ή κακές τροφές, υπάρχουν χρήσιμες για κάποιον οργανισμό και μη χρήσιμες για κάποιον άλλον οργανισμό. Για παράδειγμα, ένα σκύλος μπορεί να θάψει ένα κόκαλο με κάποιο κρέας στον κήπο και να το φάει μετά από 2 μήνες και να μην πάθει τίποτα και ίσως να του κάνει και καλό. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μια γελάδα μπορεί να τρέφεται με χορτάρι στο λιβάδι. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τρέφεται με χορτάρι στο λιβάδι. Δεν μπορεί να το χωνέψει δηλαδή. Επομένως, είναι μια μηχανή εσωτερικής καύσης, γιατί ακριβώς καταναλώνει χημική ενέργεια, την οποία μετατρέπει σε άλλη ενέργεια, κινητική, δυναμική και χημική πάλι, και βιολογική ενδεχομένως, ο άνθρωπος. Αλλά κάθε μηχανή έχει το δικό της καύσιμο. Σε ένα αυτοκίνητο που καίει δίζελ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βενζίνη. Θα το καταστρέψει. Και αντίθετα. Έτσι λοιπόν άρχισα να προσπαθώ να συνειδητοποιήσω κι εγώ ποιες είναι οι σωστές τροφές για τον άνθρωπο. Σωστές πάλι με την έννοια, δεν βάζουμε ούτε καμιά ηθική, ούτε καμιά, αν θέλετε, συναισθηματική χρειά. Βάζουμε μια πραγματιστική και μηχανιστική. Τι ο άνθρωπος μπορεί να χωνέψει, τι σημαίνει αυτό, ποιες πρωτεΐνες ή άλλες ενώσεις ο άνθρωπος έχει, τα κατάλληλα ένζυμα και σε αρκετή ποσότητα για να τα πέψει, για να τα χωνέψει και να τα διασπάσει στα μικρά τους τουβλάκια, στα μικρά τους συστατικά που χρειάζεται για να ανασυνθέσει τις ουσίες που χρειάζεται αυτός για να αναπτυχθεί, να τραφεί και τα λοιπά και να επιβιώσει. Έτσι λοιπόν άρχισα να έχοντας σαν βάση την νεοϋπποκρατική ιατρική και την Ιπποκράτη διατροφή, που δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι ένας όρος που εφήβρα ο ίδιος, έτσι είναι, απλά ασχολήθηκα στην Ελλάδα ίσως λίγο περισσότερο με αυτό το κομμάτι. Άρχισα να συνειδητοποιώ ποιες είναι αυτές οι τροφές, με ποιον τρόπο μας κάνουν καλό και αντίθετα ποιες τροφές από αυτές που χρησιμοποιούμε κατά κόρο στην καθημερινότητά μας, στη σύγχρονη κοινωνία, μας κάνουν κακό. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι λέμε για το άσπρο αλεύρι. Δεν υπάρχει περίπτωση, όλοι οι άνθρωποι ξέρουν το άσπρο αλεύρι, η ζάχαρη κάνει κακό. Τι θα πει κάνει κακό, όπως λέει ο μέσος άνθρωπος, μα δεν έτρωγαν πάντα οι άνθρωποι ψωμί? Γιατί τώρα ξαφνικά έγινε προβληματικό το ψωμί? Θα τους πω ότι πρώτον οι άνθρωποι τρώνε ψωμί, όπως αντίστοιχα πίνουν καταναλόγω λακτοκομικά γέννη τα τελευταία 9.000 χρόνια, όχι πιο παλιά, αλλά παρόλα αυτά δεν έτρωγαν αυτό το ψωμί. Μέχρι την δεκαετία του 50 έτρωγαν ψωμί ολικής, αλεσμένο το στάρι με το πιτουρό του, με τη φύτρα του, με όλα τα συστατικά, χωρίς πρόστατα, χωρίς χημικά κτλ. Άρα το ψωμί που τώρα τρώμε, που είναι τρομερά επεξεργασμένο, δεν έχει σχέση με το ψωμί που έτρωγε ο κόσμος πριν από 50 χρόνια και βέβαια οι ποσότητες με τις οποίες τρώμε δεν ήταν ίδιες. Έτσι λοιπόν, φτιάχνουμε ένα πάζο που λέμε ότι υπάρχουν κάποιες τροφές που η τροφή θα πρέπει να πούμε ότι είναι ισχυρότερος περιβαλλοντικός παράγων που επηρεάζει την υγεία μας. Όχι ο μόνος φυσικά, αλλά ίσως ο ισχυρότερος. Υπάρχουν κάποιες τροφές λοιπόν που δεν μας κάνουν καλό σε μεγάλες ποσότητες και σε τακτική χρήση, για να είμαστε ακριβείς, γιατί ο άνθρωπος έχει μεγάλες ανοχές. Υπάρχουν όλες που μας κάνουν καλό. Η λογική λοιπόν είναι να υποκαθιστούμε τροφές προβληματικές με τροφές χρήσιμες. Άρα δεν είναι μόνο να πούμε ότι θα κόψω τα πάντα και δεν θα τρώω τίποτα, πάλι δεν θα είμαστε υγιείς, έτσι, αλλά πρέπει να υποκαταστήσουμε, για παράδειγμα, την τακτική χρήση καφέ, να πω αυτό που στενοχωρεί τους περισσότερους γνωστούς μου, την τακτική χρήση καφέ με την σποραδική χρήση καφέ, έτσι, και την τακτική χρήση βοτάνου, που τα βότανα και εύγευστα είναι, τα αφεψίματα δηλαδή από βότανα, και όλα μας κάνουν καλό. Το πιο απλό είναι το τσάι του βουνού που δεν μας κάνει, μαλωτήρα που λέτε στην Κρήτη, που δεν κάνει και τίποτα φοβερό, αλλά όλα τα υπόλοιπα κάνουν μόνο καλό. Είναι φάρμακα δηλαδή που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Έτσι λοιπόν, αφαιρώντας τον καφέ και βάζοντας βότανα, αφεψίματα, στο οποίο δόξα τω Θεώ η ελληνική γη είναι τρομερά πλούσια και η Κρήτη είναι πάρα πολύ πλούσια σε αυτά, μπορούμε να κάνουμε καλό στον οργανισμό μας αντί να κάνουμε κακό πίνοντας και μένοντας εθισμένοι στον καφέ, γιατί ο καφές είναι θετικός. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα του πώς μπορούμε να υποκαταστήσουμε τις τροφές.
19: Από ό,τι είδα, έχετε μιλήσει για το έργο του Ιπποκράτη, αλλά θα έλεγα ότι σαν θεραπευτής είσαστε περισσότερο χειρόνιος παρά υποκρατικός, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κένταυρος Χείρονας, όπως γνωρίζουμε από τη μυθολογία, ήταν αυτός ο οποίος τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να θεραπεύσει τον εαυτό του, και γι' αυτό το λόγο αντάλλαξε την αθανασία του και έγινε αστερισμός. Οι υποκρατικοί, οι θεραπευτές, όπως τους ξέρουμε τώρα που είναι οι γιατροί, είναι αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται σε γνώσεις και μπορούν να θεραπεύσουν κάποιον άλλον να γίνει καλά, χωρίς να είναι απαραίτητο ήδη να νοσούν. Εσείς μάλλον έχετε συγκεράσει και τα δύο. Και η διερευνητική σας φύση, όπως περιγράψετε, ήταν αυτή η οποία σας οδήγησε να κινηθείτε αιτιοκεντρικά και όχι συμπτωματοκεντρικά, για να μπορέσετε να λύσετε το θέμα της υγείας σας. Και αυτό είναι το σωστό. Θα σταθώ λοιπόν στο κομμάτι της εξατομίκευσης, που λέτε να δούμε ο καθένας μας από τη λίστα των τροφών που καταναλώνει ποια είναι η κατάλληλη και ποια δεν είναι τόσο κατάλληλη, γιατί επηρεαζόμαστε από τα διατροφικά τρέντ. Δηλαδή, εγώ πίστευα πάντα και σαν διατροφολόγος ότι δεν είναι όλοι κατάλληλοι για να κάνουν την χορτοφαγική διατροφή ή χρειάζονται μία προσαρμογή. Κάτι το οποίο γίνεται συνήθως overnight. Δηλαδή, πολύ παρορμητικά αποφασίζουν, γιατί τους έχουν πείσει κάποια επιχειρήματα να γίνουν. Αυτά όμως θέλουν μία προσαρμογή. Και επειδή ξέρω ότι στο έργο σας μιλάτε στο ότι ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος για να είναι πιο κοντά στην ομοφαγία, θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να γίνει σιγά σιγά η σύζευξη, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να το κάνει κάποιος απότομα, συνηθισμένος από τις επεξεργασμένες τροφές που τρώει και από το lifestyle το δυτικό. Είπατε για τον καφέ σε σύγκριση με τα βότανα και θα συμφωνήσω, γιατί ο κάθε χώρος στο γεωγραφικό πλάτος και στο γεωγραφικό μήκος που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος παράγει τα αντίστοιχα βότανα που είναι κατάλληλα για να τον υποστηρίξουν σαν σώμα. Γι' αυτό το λόγο και ο καφές βρίσκεται σε άλλα κλίματα που είναι απαραίτητο να γίνεται μια αγκιοδιαστολή για να μπορούν να αποδίδουν οι άνθρωποι. Εδώ έχουμε τα βότανα της ελληνικής φύσης που υποστηρίζουν τις ανάγκες για το δικό μας το κλίμα. Οπότε πάνω σε αυτό θέλω να μου πείτε, γιατί δεν είναι γνωστό, ότι πρέπει να γίνει και μία μετάβαση, και είμαι σίγουρη ότι και εσείς σαν άνθρωπος κάνατε μία μετάβαση από τη μία άκρη στην άλλη. Δεν έγινε overnight η ομοφαγία, έτσι δεν είναι?
20: Είναι προφανές αυτό που λέτε, είναι πολύ λογικό. Είναι δύσκολη μετάβαση. Εγώ πιέστηκα, αν θέλετε, πολύ.
19: Και κοινωνικά.
20: Όχι, πιέστηκα, θέλω εγώ να το κάνω λόγω των καταστάσεων των νοσημάτων ή των καταστάσεων, να πω, για να πω όλα νοσήματα που είχα. Για παράδειγμα, όταν χρειαζόταν να πιω κάθε μέρα κάποιο αναλυτικό, ας πούμε, για τον πονοκέφαλο, ή να πιω κάποιο αντιόξινο για το στομάχι, που τώρα δεν τα χρειάζομαι καθόλου, ή ήμουν στο παραπέντε να πάρω κάποια για την πίεση, για τη χοληστερίνη, οτιδήποτε, όλα αυτά που δεν τα χρειάστηκα, επιβίωσα χωρίς αυτά, εννοώ με τη σύμφωνη γνώμη των γιατρών, έτσι, γιατί σέβομαι απολύτως τους γιατρούς και την άποψή τους. Επομένως, η μετάβαση όντως ήταν πολύ δύσκολη. Θα πω μια κουβέντα λίγο για το θέμα, για να μην έχουμε κάποιες παρεξηγήσεις με το θέμα της ιατρικής, της σύγχρονης ιατρικής, θα έλεγα. Η σύγχρονη ιατρική είναι μια εξαιρετική επιστήμη. Έχει φτάσει σε πραγματικά πολύ ψηλά επίπεδα. Έχει ένα θέμα. Όχι όμως, δεν φταίει η επιστήμη, είναι οι άνθρωποι, τα υποκείμενα της επιστήμης. Οι άνθρωποι δεν είναι εύκολοι στο να αλλάξουν την καθημερινότητά τους. Και πόσο μάλλον τη διατροφική τους καθημερινότητα. Θα εξηγήσουμε γιατί. Εσείς το αντιλαμβάνεστε και το ξέρετε και το μεταδίδετε. Αλλά ο μέσος άνθρωπος δεν το πολύ καταλαβαίνει, ίσως γιατί θεωρεί φυσιολογική την διατροφή του. Αν θα πας σε έναν γιατρό, λοιπόν, και θα σου πει, υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, καρδιάς, καρδιολογικό, και σου πει, ποια είναι η λύση, θα ακολουθήσεις μια δίαιτα DASH, για παράδειγμα, που μοιάζει πάρα πολύ με αυτά που γράφω και εγώ στο βιβλίο μου, που είναι της Αμερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρείας η διατροφή. Θα περπατάς μια ώρα την ημέρα, θα χάσεις αυτά τα κιλά και δεν θα καπνείς, δεν θα πίνεις κτλ. Το πιο πιθανό είναι ότι το 80%, το 70%, δεν ξέρω, των ανθρώπων δεν θα κάνουν τίποτα από όλα αυτά, θα περιμένουν να πάρουν ένα χάπι για να συνεχίσουν τον κακό για αυτούς τρόπο ζωής τους. Επομένως, και ο γιατρός τι θα κάνει? Αναλαμβάνει μια ευθύνη, δεν μπορεί να πει σήκω φύγε χωρίς να σου δώσω τα αντίστοιχα φάρμακα. Επιπλέον, όταν έχεις πια μια κρίση, ένα ατύχημα ή, αν θέλετε, μια πολύ σοβαρή ασθένεια όπως ο καρκίνος, σε αυτή τη φάση δεν έχουμε λύσεις, ούτε διατροφικές ούτε άλλες λύσεις. Θα πρέπει να πάμε επεμβατικά, έτσι, και με φάρμακα και τα λοιπά, προσπαθώντας να επιμηκύνουμε τη ζωή και να δώσουμε και μια ποιότητα ζωής στον ασθενή. Ένα άλλο πρόβλημα της σύγχρονης ιατρικής για μένα είναι ότι παρασύρθηκε πάρα πολύ από τη μεγάλη επιτυχία της πενικυλίνης, δηλαδή των αντιβιωτικών που κατόρθωσαν πραγματικά να εξαλείψουν μάστιγες της ανθρωπότητας, αρρώστιες δηλαδή που ήταν τρομερά σοβαρές κτλ. Όμως τι γίνεται, αυτό δουλεύει μόνο με τα μικρόβια. Και στα μικρόβια όντως μπορούμε να βρούμε. Έχοντας και πρόσφατη την πανδημία, ξέρουμε ότι με τους ιούς, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν τέτοιες λύσεις. Άρα, ποιες είναι οι λύσεις? Να ενδυναμώσει τον οργανισμό. Ή για τα αυτοάνοσα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει η ιατρική καμία λύση. Και αντιθέτως, χρησιμοποιεί μόνο κορτιζόνη, η οποία ξέρουμε ότι ναι, μεν απαλύνει τα συμπτώματα και μπορεί να σου οδηγήσει επιβίωση, αλλά καταστέλει το νοσοποιητικό σου και καταστρέφει τον οργανισμό. Γιατί έτσι τρώει ουσιαστικά τους ιστούς, δεν κάνει κάτι άλλο. Και άρα, λοιπόν, όντως η σύγχρονη ιατρική επευθύνεται πολύ στα συμπτώματα και εξανάγκης το κάνει αυτό, και καλά το κάνει σε πλήστες περιπτώσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεραπεύονται άνθρωποι, όπως και εγώ, όπως είπα από το θηριωδή μου, θεραπεύτηκα και η βιοχημία έδωσε και τη λύση στο να παίρνω το χάπι μου κάθε μέρα και να επιβιώνω, γιατί άνευ αυτού ούτε ένα μήνα δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Άρα, λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που έχει προχωρήσει τόσο πολύ επιστήμη σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα είναι όμως να προσπαθήσουμε σαν άνθρωποι, εξατομικευμένα, όπως πολύ σωστά είπατε, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εφόσον μπορούμε να το κάνουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε. Πιο πολλοί από εμάς μπορούμε να μην φτάσουμε στο σημείο να χρειαστούμε τις υπηρεσίες της επεμβατικής ιατρικής ή της φαρμακευτικής. Πώς θα το κάνουμε αυτό, λοιπόν? Αφαιρώντας, όπως είπαμε, πράγματα που δεν πρέπει και βάζοντας πράγματα που πρέπει. Είναι δύσκολο? Είναι πολύ δύσκολο. Αν δεν πιεστεί κάποιος από λόγους υγείας ή από κάποιον άλλο φιλοσοφικό ή θρησκευτικό λόγο ή όπως θέλετε πέστε το, δύσκολα το κάνει. Γιατί δυστυχώς η διατροφή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κοινωτικότητά μας και με το πολιτισμικό μας υπόβαθρο. η κουζίνα της γιαγιάς ή της μαμάς, η τοπική μας κουζίνα. Βλέπετε ότι πάνε οι Έλληνες στις Βρυξέλλες και ψάχνουν να βρουν σουβλάκι να φάνε. Δεν πάνε να φάνε κάτι ντόπιο. Γιατί όλο αυτό είναι πολύ συνδεδεμένο με την διατροφή. Η ομοφαγία δε έχει ένα πρόβλημα κοινωνικότητας. Όταν τρέφεσαι κυρίως με καρπούς, γιατί η ομοφαγία κυρίως καρπούς έχει λίγες φύτρες, ξηρούς καρπούς, σπόρους δηλαδή, και ίσως κάποια βλαστάρια και τρυφερά φύλλα. Γιατί θα μου επιτρέψει μια παρέμβαση σε αυτό, δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι χορτοφάγοι και θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος έννοια η χορτοφαγία. Δεν τρώμε χορτά, δοκιμάστε να αφήσετε έναν άνθρωπο να βοσκάει σε ένα λιβάδι για μέρες να δούμε αν θα επιβιώσει. Δεν θα ζήσει.
19: Πολύ δίκαιο.
20: Τρώμε κάποια φυτικής προέλευσης τροφές, θα το δεχτώ. Και επίσης κάποιες ζωικές προέλευσης που δεν μας πειράζουν, έτσι, αν δεν τις υπερβάλλουμε, όπως τρώνε όλα τα ξαδέρφια μας εκτός από τους γορίλες, δηλαδή και οι χιμπατζίτες, τα ξαδέρφια μας ενώ σαν ήδη, έτσι, και οι χιμπατζίτες και οι ουρακοτάγκοι και οι πονόμπος τρώνε λίγο κρέας και ουσιαστικά δεν είναι κρέας, ή τρώνε έντομα ή τρώνε κάποια άλλα πράγματα τα οποία τους ζητούν κάποιες προτείνες που χρειάζονται. Για μένα δεν είμαστε χορτοφάγοι, είμαστε κυρίως καρποφάγοι, γιατί και τα κολοκυθάκια, αν θέλετε, και οι ντομάτες και οι μελιτζάνες, καρποί είναι και αυτά απομονωητή φυτά. Άρα τρώμε καρπούς απομονωητή πολυετή φυτά, σπόρους πάλι που είναι από καρπούς, κάποια τρυφερά βλαστάρια που μπορούν να φάμε, λουλούδια, όπως είναι το κουνουπίδι, το μπρόκολο που είναι λουλούδια, και βέβαια από εκεί και πέρα μπορούμε να φάμε φύτρες, φυτρωμένους σπόρους, και βέβαια για μένα, και αν θέλει κάποιος να φάει λίγο κρέας, δεν θα του κάνει κακό, αρκεί να, να είναι με μέτρο, να είναι άρτημα και να είναι το μέτρο. Η δυσκολία λοιπόν έρεται, αυτή η δυσκολία της μετάβασης, αν θέλετε, για μένα, μέσα από τη σταδιακή κατάσταση. Έτσι, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, είναι κλισέ, αλλά είναι αληθινό. Άρα λοιπόν ξεκινάει κάποιος με τι θα έπρεπε να ξεκινήσει κάποιος, κατ' εμέ, με αυτά που τον πειράζουν περισσότερο, και πώς ξέρουμε ποια τον πειράζουν περισσότερο, αυτά που δυσκολεύεται να κόψει. Είναι περίεργο, αλλά οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που τους πειράζει πάρα πολύ η γλουτένη, που είναι η πρωτεΐνη του σιταριού, όχι όλων των σιταριών πάλι, έτσι, συγκεκριμένων ποικιλιών, αλλά αυτά που είναι πιο διαδεδομένα, δεν μπορούν να κόψουν, να σταματήσουν να τρώνε ψωμί ή μακαρόνια. Του δυσκολεύονται. Έχουν δηλαδή έννοια έξι σε αυτό το πράγμα. Ο καφές, όπως είπαμε, τα γαλακτοκομικά, υπάρχουν όπως αντίστοιχα το τσιγάρο ή το αλκοόλ, έτσι, που είναι και αυτοί διατροφικοί παράγοντες. Με έναν τρόπο είναι ουσίες της φύσης που τις εισάγουμε στον οργανισμό μας. Ή τα αναψυκτικά. Τα αναψυκτικά τύπου κόλλα είναι ισχυρά εθιστικά. Έχω πολλούς γνωστούς που είναι εθισμένοι και κάθονται σαν αλκοολικοί κάθε βράδυ και πίνουν 1,5-2 λίτρα ένα μπουκάλι αναψυκτικού τύπου κόλλα, που δεν το κάνουν με τύπου γκαζόζα ή κάποιο άλλο ή πορτοκαλάδα, το κάνουν ειδικά με τα συγκεκριμένα αναψυκτικά, τα οποία είναι ισχυρά εθιστικά. Είναι δεδομένο, και επειδή το έχω μελετήσει από τους γνωστούς μου, πάλι σας λέω ότι τα συγκεκριμένα τύπου αναψυκτικά, όταν φτάνουν σε αυτό το σημείο εθισμού, δημιουργούν και σοβαρά προβλήματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν σοβαρές αλλεργίες και άλλου είδους προβλήματα μέχρι και κάποιοι. Επομένως, πρέπει να δει ο άνθρωπος τι είναι αυτό που τον πειράζει, που τον φουσκώνει, να παρατηρήσει δηλαδή το σώμα του. Το σώμα μας τα λέει όλα, αρκεί να τον αφήσουμε το σώμα ελεύθερο να μας μιλήσει, εισαγωγικά. Άρα λοιπόν, αν εμένα με πονάει κάθε μέρα το στομάχι μου και σταματήσω για ένα μήνα τον καφέ και δω ότι δεν με πονάει το στομάχι μου, ή το αλκοόλ, ή τα γλυκά, ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό που κάνω για να μην δαιμονοποιήσω το καφέ, λοιπόν, βλέπω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσω. Μετά τα λένε πιο εύκολα. Και σταδιακά να υποκαθιστώ, να μην κόβω, να υποκαθιστώ, αυτό είναι πιο εύκολο. Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι το δεκατιανό μας ή το πρωινό μας, εκεί που θα τρώγαμε ένα, αυτό που λέει άλλο σκηνό, ένα τοστάκι, δηλαδή άσπρο ψωμί, μια φέτα από τυρί αγελάδας, που η καζέινη της είναι ένα σημαντικό πρόβλημα από συγκεκριμένες αγελάδες πάλι, και μια φέτα λαντικού, το οποίο θα έχει νητροζαμίνες, οι οποίες ξέρουμε ότι είναι καρκινογόνες, αλλά τις βάζουμε στα λαντικά γιατί προτιμούμε να πεθάνουμε αργά από καρκίνο παρά γρήγορα από αλλαντίαση, και ένα ποτήρι γάλα γελατινό, ομογενοποιημένο κτλ. Αυτό δεν είναι υγιεινό πρωινό. Μπορείς λοιπόν να πεις ότι θα βάζω ψωμί ολικής, 100% ολικής. Θα μπορώ να βάζω μόνο μια καλή ποιότητα τυρί, για παράδειγμα, ή να μην βάζω τυρί, ή να χρησιμοποιώ ταχύνι με μέλι αντιστοίχως. Να φάω ντομάτα με παξιμάδι. πράγματα που υπάρχουν. Αυτά γράφω και κυρίως στο δεύτερο βιβλίο μου που το έγραψα, γιατί ένας φίλος μου είχε διαβάσει το πρώτο. Πολύ φίλος μου λέει, πολύ ωραία όλα αυτά που λες το πρώτο. Αλλά εγώ, να σας πω την αλήθεια, βαριά μου λέει να τα διαβάζω. Έχεις τίποτα να το βάλω στο ψυγείο μπροστά και να ξέρω ότι πρέπει να μαγειρέψουμε? Έκανα λοιπόν και έγραψα όλες τις συνταγές που έφτιαχνα, αλλά και κάποιες ακόμα που τις δοκίμασα στον καιρό μαζί με διαβάζει διατολογείο, για να γίνεται αυτό σιγά. Για παράδειγμα, το να τρώμε περισσότερα λαδερά, που τα έχουμε και στην Ελλάδα εύκολα και μας αρέσουν και έχουμε και πρώτη ύλη άφθονη και φρέσκια και καλή, είναι πολύ εύκολο. Το να βάζουμε στα λαδερά, στα περισσότερα από αυτά, στα φασολάκια, στον αρακά για παράδειγμα, το λάδι στο τέλος του μαγειρέματος, σημαίνει στο τέλος έχουμε ένα πολύ υγιεινό φαγητό, μπορεί να μην είναι νομό, είναι όμως καλό μαγειρεμένο, δεν έχει πρωτεΐνες δύσπεπτες, δεν έχει, ας πούμε, από τα λάδια πολυμερή, πολύ αρωματικούς υδρογονάτρακες, οτιδήποτε φτιάχνει ένα καμένο λάδι κτλ. Και λέω για το καμένο λάδι, γιατί κάνω μια δοκιμή πάντα και στα σεμινάρια αλλά και στους φίλους, όταν λέμε για τα τηγανιτά ή οτιδήποτε. Λέω, αν πάρετε και τηγανίσετε ψάρια, πατάτες, οτιδήποτε στο τηγάνι και τα βγάλετε, το λάδι που θα μείνει στο τηγάνι θα το ρίξετε στη σαλάτα? Όλοι με κοιτάνε με τρόμο. Όχι βέβαια. Ναι, δεν θα το βάλετε στη σαλάτα το φατωμό. Πώς το τρώτε μέσα στο φαγητό όπως? Στη τηγανιτή, πατάτε κτλ. Υπάρχουν λοιπόν κάποια τέτοια πράγματα, όπως να καταλάβει ο άνθρωπος τι είναι ο γλυκαιμικός δείκτης. Τι διαφορά έχει να τρώσουμε, ας πούμε, καρότο ομό, που έχει ένα τρομερά χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, που σημαίνει δεν μεταβολίζεται τα ζάχαρά του γρήγορα, άρα δεν μας πειράζει το πάγκρεας, δεν μας οδηγεί σε μια απότομη αύξηση σουλήνης ή διακοιμάνση την σουλήνη, που όλα αυτά οδηγούν στο διατροφικό διαβήτη κτλ. Αλλά το αντίστοιχα το βρασμένο καρότο έχει ψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτές τις διαφορές. Ή τη διαφορά του να μαγειρέψουμε μια πατάτα με τη φλούδα, να τη βράσουμε και να αφήσουμε να κρυώσει ώστε ένα κομμάτι των ινών να γίνει άπαπτες ίνες, είτε να τη τηγανίσουμε ή να την ψήσουμε με το λελάδι κτλ. Θέλω να πω ότι αυτά γίνονται σταδιακά. Καταλαβαίνουμε, πρέπει να μελετήσουμε και πρέπει να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Μιλήσατε για την εξατομικευμένη διατροφή. Ακριβώς αυτό πρέπει να συμβεί. Εσείς σαν ειδικός μπορείτε να τη δώσετε σε ανθρώπους που έρχονται για να τους βοηθήσετε, και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι, έχοντας αυτή την εξειδικευμένη διατροφή, να, αν θέλετε, να εμπλουτίσουν την καθημερινότητά τους με αυτά που τους αρέσουν, αλλά στη σωστή κατεύθυνση.
19: Για να πάμε λοιπόν πίσω στον Ιπποκράτη, ο Ιπποκράτης έχει πει ότι η δίαιτα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα διατροφικό πλάνο. Είναι ο τρόπος που κατοικείς και ο τρόπος που ντύνεσαι. Οπότε εγώ καμιά φορά, γιατί έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ζουν με πολύ δύσκολο δυτικό τρόπο και μου ζητάνε πιο εναλλακτική προσέγγιση διατροφική ή απευθύνονται στις συμπληρωματικές ιατρικές θεραπείες και όχι στη δυτική ιατρική. Και τους εξηγώ λοιπόν ότι όταν ένας άνθρωπος ζει με ακραίο δυτικό ρυθμό, δεν μπορεί να θεραπευτεί από τόσο απαλά μέσα, διότι είναι σαν να πηγαίνεις με νεροπίστολο σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Θα πρέπει να αλλάξετε και το lifestyle για να συνάδει με μια πιο αφάρμακο προσέγγιση ιατρικής. Διαφορετικά αυτά τα δύο είναι δύο πεδία τα οποία δεν συγκλίνουν. Είχατε πει κάποιες φορές, είσαστε από τους πιο παλιούς Έλληνες συγγραφείς οι οποίοι έχουν επισημάνει το κομμάτι του διαρρέοντος εντέρου, το οποίο ακόμα δεν έχει διεισδύσει στην ιατρική κοινότητα και με λυπή. Είναι κάτι που το αναδεικνύουν πιο πολύ οι συμπληρωματικοί θεραπείες, αυτοί που ασχολούνται με συμπληρωματικές θεραπείες. Βέβαια, ο Ιπποκράτης είχε τονίσει πάντοτε ότι υπάρχει μια σύνδεση των εντέρων και τη σύνδεση της υγείας και του εγκεφάλου. Θέλω να μας μιλήσετε για το διαρρέον έντερο, που στην αγγλική βιβλιογραφία λέγεται Leaky Gut Syndrome. Ένα είναι αυτό, και δεύτερον, από αυτά που έχω επισημάνει από το βιβλίο σας, είναι το θέμα της λευκοκυτάρωσης, η οποία συνδέεται με τις φλεγμονές και τον καρκίνο. Αυτά τα δύο θα ήθελα.
20: Και τα δύο είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστώ που τα θίξατε. Με έναν τρόπο, θα ακουστεί περίεργο αυτό που θα πω, αλλά όλοι οι οργανισμοί είναι κάτι γύρω από έναν πεπτικό σωλήνα. Οι πιο απλοί οργανισμοί που μελετούμε στη βιολογία είναι οι ματοσκόλικες, που είναι πραγματικά ουσία ένα έντερο, ένας πεπτικός σωλήνας, και με βοηθητικά στοιχεία γύρω-γύρω, και έτσι επιβιώνει ο οργανισμός. Και εμείς δεν είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό, γιατί χωρίς το πεπτικό μας σύστημα, ξεκινώντας από το στόμα και καταλήγοντας στο παχύέντερο, δεν επιβιώνουμε. Από εκεί παίρνουμε τις τροφές, και δεν παίρνουμε μόνο τις τροφές, παίρνουμε και ένζημα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οργανισμού. Η υγεία του εντέρου είναι τρομερά σημαντική για τον οργανισμό, και η υγεία του εντέρου συμβαδίζει με την υγεία του μικροβιώματος του εντέρου. το οποίο προφανώς η ιατρική το ξέρει και το λέει, είναι τρομερά σημαντικό ότι αυτό το μικροβίωμα αποκτάται από τον νεονό, από τη στιγμή που θα γεννηθεί, έτσι μέχρι κάποια ηλικία που θα φτιάξει το νοσοποιητικό του. Πώς φτιάχνει το νοσοποιητικό του? Κατά μία άποψη αρρωσταίνοντας, κατά μία άλλη άποψη χτίζοντας σωστά το μικροβίωμα του εντέρου του, το οποίο το παίρνει από το περιβάλλον, από τη μητέρα του κατά κύριο λόγο, έτσι, από τη στιγμή που γεννιέται κιόλας, αλλά και από την επαφή με τους ανθρώπους γύρω του. Αυτό το μικροβίωμα είναι τρομερά σημαντικό και πώς το καταστρέφει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, στον οποίο αναφερθήκατε, τον καταστρέφει έντονα, γιατί όταν τρώμε πολύ έντονα άσπρο αλεύρι ζάχαρη, τι παθαίνουμε με αυτό? Ενισχύουμε κάποιους από τους μικροοργανισμούς του εντέρου, όπως είναι μύκητες, ζύμες κτλ., οι οποίοι πρέπει να είναι σε μια ισορροπία και σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο έντερο για να επιβιώνουμε εμείς. Γιατί αλλιώς τρέφονται αυτοί και καταστρέφουν εμάς. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε τους καλούς μικροοργανισμούς, όπως είναι λακτοβάκυλοι, κάποιοι λακτοβάκυλοι, μπιφιδοβακτήρια κτλ., οι οποίοι κάνουν δύο πράγματα. Τρέφονται οι ίδιοι και διαβίουν μαζί μας, αλλά παράγουν ένζημα που χρειαζόμαστε εμείς, οπότε διασπούν κάποιες τροφές για λογαριασμό μας. Κυρία Κατσοβριδέκη, είχα πραγματικά μείνει εκπληκτός όταν διάβασα ότι πριν από 2-3 χρόνια, 4 δεν θυμάμαι, ότι σε μια έρευνα είχαν ανακαλύψει επιστήμονες ότι κάποιες πρωτεΐνες του μητρικού ανθρώπινου γάλακτος δεν κατευθύνονται στο να θρέψουν το όμορο. Δεν τις χρειάζεται, είναι άπεπτες αυτές τις πρωτεΐνες για το μωρό. Όμως έχουν γίνει engineered, έχουν κατασκευαστεί από τον ανθρώπινο οργανισμό για να θρέφουν μικροοργανισμούς χρήσιμους του εντέρου. Δηλαδή αυτή η συμβίωση του ανθρώπου με το μικροβίωμά του είναι τόσο σημαντική που η φύση έχει μεριμνήσει ώστε εμείς να τρέφουμε τους μικροοργανισμούς του εντέρου και με το μητρικό γάλα, μέσω του μητρικού γάλακτος για το μωρό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο κομμάτι της υγείας που έχει να κάνει με το μικροβίωμα του ανθρώπου. Όταν παίρνουμε τόσο πολλά αντιβιωτικά και χωρίς λόγο, όταν τρώμε όλα αυτά που τρώμε που μπορούν να καταστρέψουν ή να ανατρέψουν την ισορροπία στο μικροβίωμα, τότε λοιπόν δημιουργούμε τεράστιο πρόβλημα στον οργανισμό και δημιουργούμε πρόβλημα στην υγεία. Από την άλλη, υπάρχει ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει κυρίως με μια βασική πρωτεΐνη που τρώμε, που την αναφέραμε και προηγουμένως, τη γλουτένη από τα σιτηρά και κυρίως από συγκεκριμένα σιτηρά. Αυτή η πρωτεΐνη που είναι συνήθως στο 40-50% του σιταριού, του σπόρου δηλαδή του σιταριού, και την τρώμα όταν πηγαίνει στο έντερο, έχει την ιδιότητα να διασπάται σε κάποιες ενώσεις που λέγονται γλιαδίνες. Αυτές οι γλιαδίνες λοιπόν θα μπορούσαν να είναι μια χαρά ενώσεις και να μην μας πειράζουν, αν δεν είχαν το ίδιο να ενισχύουν την έκρηση ενός μιας ουσίας από τον οργανισμό που λέγεται ζωνουλίνη, η οποία δίνει εντολή σε εταιρικές λάχνες να ανοίξουν για να περάσουν μέσα τα θρεπτικά συστατικά από το έντερο, αυτά που έχουν διασπαστεί. Όμως οι λάχνες πρέπει να ανοίξουν όχι πάρα πολύ για να περάσουν μόνο τα μικρά σπασμένα, στα πούμε έτσι, εκλαγεμένα συστατικά, έτσι, δηλαδή τα αμινοξέα αν θέλετε και που είναι οι σπασμένες πρωτεΐνες και τα απλά ζάχαρα και όχι τα σύνθετα και όχι οι τοξίνες. Τι είναι οι τοξίνες? Πρωτεΐνες που δεν τις θέλουμε μέσα στον οργανισμό, τις θέλουμε απ' έξω. Επίσης πρέπει να κατανοήσουμε ότι το εσωτερικό του εντέρου μας είναι εξωτερικός χώρος του ανθρώπου. Δεν είναι μέσα στον άνθρωπο, παρόλο που βρίσκεται μέσα του. Είναι μια διεπαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Όταν λοιπόν ανοίγουν με αυτόν τον τρόπο εξαιτίας της υπερέκρισης ζουνουλίνης που έρχεται να κάνει με την υπερέκριση, με την μάλλον υπερκατανάλωση γλουτένης, άρα πολύ άσπρο αλεύρι να το πούμε έτσι, πολύ άσπρο αλεύρι σε καθημερινή βάση και σε μεγάλες ποσότητες, τότε ανοίγουν οι λάχνες και περνούν μέσα και ενώσεις που δεν θα έπρεπε να περάσουν, οι οποίες ο οργανισμός δεν έχει τα μέσα να τις καταπολεμήσει, είτε κάνει μια υπερενεργοποίηση του νοσοποιητικού του, άρα μπορεί να έχει αλλεργίες κτλ. Και μάλιστα, επειδή ο ίδιος μηχανισμός υπάρχει και στον εγκέφαλο, ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός που είναι μια μεμβράνια, στην πούμε, που περιβάλλει τον εγκέφαλο και επίσης παίζει αυτό το ρόλο στο να μην περάσουν τοξίνες και δύσκολες πρωτεΐνες μέσα στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος, να πούμε ότι καταναλώνει περίπου το 40% του αίματος του ανθρώπινου, επομένως χρειάζεται πολύ οξυγόνο και πολύ τροφή. Αλλά θέλει και ένα φίλτρο. Η ζωνουλίνη παίζει και εκεί αυτό το ρόλο. Και αν έχουν περάσει οι γλιαδίνες πάλι στο εσωτερικό, πάλι θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα στον εγκέφαλο, άρα θα περάσουμε μειώσεις στον εγκέφαλο. Επίσης, οι γλιαδίνες έχουν ένα άλλο κακό που δεν ήταν επί τούτου, αλλά δεν υπάρχει παρθενογένεια στη φύση, να μπορούν να προσκολώνται σε κάποιους υποδοχείς των κυττάρων των εντερικών λαχνών, ενώ δεν θα έπρεπε. Όπως αντίστοιχα, για παράδειγμα, η νικοτίνη, και αυτή ταιριάζει σαν κλειδί σε κλειδαριά με κάποιους υποδοχείς κατά λάθος. Δεν θα έπρεπε, ή η καφεΐνη αντιστοίχως. Και αυτές οι δύο τελευταίες ερεθίζουν το νευροορμονικό μας σύστημα. ενώ δεν θα έπρεπε, δεν ουσίες που θα έπρεπε να είναι μέσα μας αυτές, εντομοκτώνα εντοποθετικά για τα φυτά είναι, για τον καπνό και για τον καφέ. Έτσι αντίστοιχα λοιπόν, οι γλιανδίνες προσκολώνται στα κύτταρα των εταιρικών λαχνών, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να τα θεωρεί ξένα σώματα και να επιτίθεται το νοσοποιητικό στα ίδια από τα κύτταρα, σε εταιρικές λάχνες, και να καταστρέφει σταδιακά το έντερο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβλήματα, γι' αυτό βλέπουμε πολύ αυξημένες νόσους, όπως οι καταστάσεις, όπως η κοιλιοκάκη τα τελευταία χρόνια, η νόσος του Κρόν, διάφορες νόσοι εντερικές, θα τις λέγαμε, εντερικές διαταραχές, οι οποίες δημιουργούν σε μεγάλα προβλήματα στην υγεία. Και ταυτόχρονα, όπως είπαμε, συμβαίνει αυτό το σύνδρομο, το φαινόμενο του διαρρέοντος εντέρου, όπου το έντερο αντί να φιλτράρει και να επιτρέπει μόνο στα αμινοξέα, σε κάποιες βιταμίνες, σε κάποια ένζημα κτλ., σε μικρές, σπασμένες, επεξεργασμένες ήδη ουσίες να περάσουν μέσα στον οργανισμό, στο αίμα δηλαδή, αντιθέτως επιτρέπουν λόγω του, της διαρρέουσας αυτής της κατάστασης, επιτρέπουν και σε ουσίες που δεν θα έπρεπε να μπουν μέσα, που είναι παθογόνες για μας. Και σε παθογόνους μικροοργανισμούς επίσης, γιατί και αυτά είναι προβλήματα. Αυτά λοιπόν όταν πάνε στο εσωτερικό του οργανισμού ενεργοποιείται άμεσα και έντονα το νοσοποιητικό, αυτή η ενεργοποίηση μπορεί εύκολα να οδηγήσει σταδιακά είτε σε αλλεργίες, σε αλλεργικές καταστάσεις, που είναι εκρηκτικές, ας πούμε, αντιδράσεις του νοσοποιητικού συστήματος χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος λόγος, είτε σε χρόνιες καταστάσεις που είναι ταυτόανοσα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει τόσο έντονα όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, αυτοάνωσες ασθένειες που δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε, που δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε και που μας δημιουργούν από πολύ σοβαρά προβλήματα μέχρι απλά καθημερινά προβλήματα, ας πούμε, και που μειώνουν, χαλάνε την ποιότητα της ζωής μας.
19: Ακριβώς. Και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση βέβαια ότι πολλές φορές όταν μερικοί άνθρωποι έχουν την δυσφορία αυτή και όλα τα συμπτώματα τα βαφτίζουν με τον όρο ευερέθηση στο έντερο, μερικές φορές είναι κακή ισορροπία του μικροβιώματος, το οποίο δεν έχει τακτοποιηθεί. Φοβάμαι ότι πολλές φορές παίρνουν λάθος προβιωτικά, γι' αυτό το λόγο και δεν τα πιστεύουν, και δεν έχουν προχωρήσει και στην θεραπεία του εντέρου, η οποία γίνεται και διατροφικά, αλλά υπάρχουν ευτυχώς και πολλά συμπληρώματα γι' αυτό.
20: Έτσι είναι, κοιτάξτε, με σας διέκοψα.
19: Όχι, δεν με διέκοψατε καθόλου. Και ήθελα να μου πείτε αν έχετε βρει μέσα στην βιβλιογραφία και κάποιες τροφές, οι οποίες πέρα από ερεθιστικές, να δώσουμε μια ιδέα, είναι και θρεπτικές για τα έντερα.
20: Βεβαίως. Να πούμε πρώτα απ' όλα πάνω σε αυτό που λέτε, ότι τα προβιωτικά που θα αγοράσει κάποιος στο φαρμακείο είναι μια χαρά, αλλά έχουν από 2 έως 10 στελέχη. Εννοούμε συγκεκριμένο είδη μικροοργανισμών σε κάποιους πληθυσμούς. Στο έντερο διαβιούν χιλιάδες μικροοργανισμοί που δεν τους έχουμε καν ανακαλύψει όλους, γιατί δεν είναι ζωντανοί όταν θα τους βγάλουμε από εκεί. Και επιπλέον σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Άρα δεν μπορούμε, κανένα προβιωτικό δεν μπορεί να αποκαταστήσει στη φυσική διεργασία της καλλιέργειας της εσωτερικής του μικροβιώματος και της ισορροπίας μεταξύ του καλού και του κακού. Και δεν μου αρέσουν οι μανιχαϊστικές εκφράσεις, ας πούμε, των χρήσιμων, των ωφέλιμων και μη και ή βλαπτικών μικροοργανισμών στο έντερο. Θα υπάρχουν και από τα δύο, αλλά θέλουμε μια καλή ισορροπία υπέρ των ωφέλιμων μικροοργανισμών. Επομένως, όταν έχουμε πρόβλημα με αυτό και το συνειδητοποιούμε, σαφώς δεν υπάρχουν τα προβιωτικά, γιατί θα μας δώσουν μόνο κάποια στελέχη. Εμείς θέλουμε πολύ περισσότερα από αυτά. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια καλή, θα την πω νηστεία, δηλαδή μια διατροφή στοχευμένη. Άρα να αφαιρέσουμε τελείως για ένα διάστημα τροφές που είναι προβληματικές. Σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ οι μαλακές ίνες που έχουν τα φρούτα. Γιατί οι σκληρές ίνες από το πίτουρο, από το στάρι, και αυτές οι σκληρές ίνες γενικά δεν είναι πολύ φιλικές στο έντερο, δηλαδή μπορεί να μην κάνουν κάποιο γενικότερο κακό, αλλά είναι αρκετά σκληρές για τις πολύ τρυφερές λάχνες που μπορεί να τους δημιουργήσουν μικροπληγές, προβλήματα κτλ. Και βέβαια για μένα αυτό που κάνει ιδιαίτερα καλό σε όλα είναι τα φρούτα. Τα φρούτα μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στο μικροβίωμα, μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στο να θρέψουν σωστά μικροβιώματα, και γενικά και η νηστεία, δηλαδή η μείωση, αν θέλετε, της πρόσληψης τροφής για διαστήματα, κάτι που το έχει η θρησκεία μας σε μεγάλο βαθμό αν θέλετε, και όλες οι θρησκείες μεταξύ μας ξέρουν τη θεραπευτική λειτουργία της νηστείας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι πάλι νηστεία, το να αποφεύγουμε να τρώμε μαγειρεμένες τροφές μέχρι κάποια ώρα, μέχρι ας πούμε τις 11-12 η ώρα το μεσημέρι και μετά τις 6 το απόγευμα. Κάποιοι τώρα αυτό το λένε διαλυματική νηστεία, αλλά ναι, για μένα μια χαρά είναι η διαλυματική νηστεία, στη λογική όμως ότι τα φρούτα ή γενικά οι ομές τροφές δεν χαλάνε τη διαλυματική νηστεία. Και αυτό σημαίνει ότι επιτρέπουμε στον οργανισμό μας από τις 6 ας πούμε 7 το βράδυ, από την ώρα δηλαδή που θα βραδιάσει, μέχρι την άλλη μέρα το πρωί να κάνει μια ιδιότυπη νηστεία. Και να επιτρέψουμε να γυρίσει το κουμπάκι σε μια άλλη τρόπο λειτουργίας, που η μία είναι την ημέρα μεταβολίζω, αναβολίζω και καταβολίζω, και το βράδυ είναι καθαρίζω. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο, αλλά ο λάθος τρόπος ζωής μας πια μας οδηγεί στο να τρώμε πάρα πολύ βαριά το βράδυ. Και μετά να μην μπορούμε να χωνέψουμε όλα αυτά. Και φανταστείτε ότι σε ένα εστιατόριο, κάποια στιγμή κλείνει το εστιατόριο και θα πάνε οι σερβιτόροι, θα μαζέψουν τις καρέκλες πάνω στα τραπέζια και θα σκουπίσουν, θα καθαρίσουν και θα δοκιμάσουν για την άλλη μέρα. Αυτό γίνεται και στον οργανισμό. Φανταστείτε λοιπόν την ώρα που οι σερβιτόροι κάνουν αυτό το πράγμα, είναι και κάποιοι άνθρωποι που τρώνε και από κάτω τους σκουπίσουν κτλ. Δεν μπορούμε και να συνεπάρξουν οι δύο λειτουργίες.
19: Σωστά. Η διαλυματική νηστεία δεν είναι μόνο ένα πρωτόκολλο αποχής ορών από τη διατροφή, αλλά πρέπει να είναι και ποιοτική ανάμεσα στο διάστημα το οποίο καταλήγεις τελικά και τρως τα γεύματά σου. Δεν είναι μόνο η αυγή, γιατί μερικοί μου λένε ότι και αυτό δεν μετράει. Και μετά, ξέρετε τι γίνεται, όταν γίνεται παζάρι στην ιατρική και θεραπευτική προσέγγιση, εμένα με πειράζει, γιατί τους έχω πει ότι η ιατρική δυστυχώς δουλεύει με κάποια πρωτόκολλα, τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, και τις γκρίζες ζώνες δεν μπορεί να τις προβλέψει κανένας. Οπότε κάτι το οποίο είναι εκτός πρωτοκόλλου και νομίζεις εσύ ότι το φέρνεις στα μέτρα σου, δεν γίνεται να τα φέρνεις και όλα στα μέτρα σου, πρέπει να ακολουθήσεις την πεπατημένη. Και αφού πια είσαι σίγουρος γι' αυτό, να το εξατομικεύσεις. Αλλά στην αρχή πάμε με μια νόρμα η οποία να έχει ένα κανόνα. Δεν σημαίνει ότι τρως μέσα σε αυτό το παραθυράκι οτιδήποτε καλό.

0: Αλλά βρίσκεται τη λύση η οποία είναι πάρα πολύ απλή και θα τολμώ να πω ότι και η ελιά, ο καρπός της ελιάς είναι ένα superfood το οποίο οι Έλληνες το έχουμε παραμελήσει. Δεν χρειάζεται να τρώμε ακριβά superfood του εξωτερικού που δεν τα παράγουμε στη χώρα μας.
1: Έχετε δίκιο, έτσι. Και στο κάτω-κάτω είναι αντιοικολογικό να κουβαλάς πράγματα που δεν ξέρεις και πώς καλλιεργήθηκαν και αν καταστράφηκε, ας πούμε, τροπικό δάσος για να παραχθούν αυτά τα συγκεκριμένα κτλ. Βεβαίως έτσι είναι. Έχουμε να μην πω άπειρα, πάρα πολλές υπερτροφές όπως είναι το σκόρδο, το κρεμμύδι, το λεμόνι, τα φρούτα, τα βότανα κτλ. Τα οποία αν τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας δεν χρειάζεται ούτε κοτσιμπέρι να αγοράζουμε ούτε οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά. Πραγματικά το εννοώ ότι δεν χρειάζεται. Ο οργανισμός το κάνει και το βλέπουμε, αν θέλετε, σε ανθρώπους που ήταν και παλιότεροι άνθρωποι, στα χωριά, ολιγόφαγοι, με άσκηση. Πριν πω για τη λευκοκυτάρωση, θα ήθελα να πω κάτι που το ρωτήσατε και πριν και το άφησα, που είπατε για το κομμάτι της δίαιτας. Έχουμε παρεξηγήσει ποια τι είναι η δίαιτα. Η δίαιτα είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι μια μεθοδολογία για να χάσω 10 κιλά τώρα και να τα ξαναπάρω μετά από 5 κιλά, χωρίς να με ενδιαφέρει η υγεία μου πάνω σε αυτό. Είναι μια, το να χάνεις κιλά ή να έχεις τα φυσιολογικά σου κιλά, είναι μια θετική συνέπεια, αλλά μια συνέπεια ενός υγιούς τρόπου ζωής. Και ο τρόπος ζωής δεν έχει να κάνει μόνο με τη διατροφή. Έχει να κάνει με την άσκηση, έχει να κάνει με την επαφή με τον ήλιο, με το φως δηλαδή, για να μπορούμε να φτιάχνουμε βιταμίνη D και γενικά να μας κάνει καλό, και με τις υγιείς ανθρώπινες σχέσεις, που είναι επίσης τρομερά σημαντικό να καλλιεργούμε. Με τον καλό ύπνο, με τον αερισμό των χώρων, με όλο γενικά έναν τρόπο ζωής που προσομοιάζει τον τρόπο ζωής που ζει φυσιολογικά ένας άνθρωπος και δεν έχει παρασυρθεί τα τελευταία χρόνια από τον τεχνικό μας, θα τον έλεγα, πολιτισμό. Γιατί μόνο σε αυτό το κομμάτι προοδεύουμε πάρα πολύ, στα υπόλοιπα όχι τόσο πολύ. Η λευκοκυτάρωση τώρα, μπορούμε να παρατηρήσουμε και ότι έγινε μια έρευνα η οποία δεν είχε καταλήξει αποτέλεσμα και ξεχάστηκε λίγο, δεκαετία του 30 από τον Δ. Κουτσακού, που έλεγε, παρατήρησε τι, ότι όταν ο άνθρωπος τρώει μαγειρεμένα φαγητά, ανεβαίνουν απότομα τα λευκά αιμοσφαίρια. Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι το μεγαλύτερο αμυντικό όπλο του οργανισμού. Είναι αυτό που θα εξοντώσει μικροοργανισμού, πρωτεΐνες κτλ. Θα επιτεθεί σε οτιδήποτε έχει εισαχθεί στον οργανισμό από ένα τραύμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και έτσι λοιπόν θα βελτιωθεί, ας πούμε, για το ανθρώπινο. Παρατήρησε λοιπόν ότι με το μαγειρεμένο φαγητό ανέβαιναν πάρα πολύ τα λευκά κύτταρα στον οργανισμό, χωρίς όμως κάποια άλλη συνέπεια, και μετά από κάποιο διάστημα έπεφταν αυτά. Τι σήμαινε αυτό? Το μόνο που σήμαινε είναι ότι ο οργανισμός, επειδή πάντα είναι εκπαιδευμένος να είναι για εκατομμύρια χρόνια, όχι ο άνθρωπος σαν άνθρωπος, αλλά και όλοι οι πρόγονοι του ανθρώπου, να τρώνε μόνο ομά. Η φωτιά είναι κάτι καινούριο για το Homo sapiens, αν θέλετε, και τα μαγειρεμένα τρόφιμα. Σημαίνει ότι ο οργανισμός στην αρχή δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τροφή. Καταλαβαίνει ότι είναι κάποιος εισβολέας. Βέβαια μετά, επειδή αρχίζει και τα διασπά, τα ένζημά του στο στομάχι αρχικά και μετά στο έντερο, δεν συμβαίνει κάτι, άρα ξαναπέφτουν τα λευκά αιμοσφαίρια. Αυτό λοιπόν πραγματικά μπορεί να δείξει ότι η μαγειρεμένη τροφή δεν είναι πολύ γνωστή στον ανθρώπινο οργανισμό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι παρατηρούμε ότι με πάρα πολλές από τις πρωτεΐνες, θα λέγαμε, που τις θεωρούμε τοξίνες, δημιουργούν κάποιους μηχανισμούς όπου ο οργανισμός οδηγείται στο να αυξήσει κάποιες πρωτεΐνες που παράγει οι ορμόνες, οι οποίες αντίστοιχα βλέπουμε ότι εκρίνονται και στην καρκινογένεση, υπάρχουν και δηλαδή και στην καρκινογένεση, ή που δεν επιτρέπουν την απόπτωση. Ο μηχανισμός φλεγμονής ειδικά είναι πάρα πολύ συνδεδεμένος με τις ουσίες που εμποδίζουν την απόπτωση, δηλαδή του να σκοτώσει ο οργανισμός, μάλλον να δώσει εντολή να αυτοκτονήσουν όλα τα κύτταρα που δεν είναι σωστά, που για κάποιο λόγο έχουν γίνει λίγο λάθος. Κάποια από αυτά είναι προκαρκινικά και μπορούν να εξελιχθούν σε καρκινικά. Ο οργανισμός έχει ένα μηχανισμό που να λέει σε αυτά τα κύτταρα, στέλνοντάς κάποιες ενώσεις, ότι πρέπει να πεθάνουν τώρα για να μην βλάψουν τον οργανισμό. Όταν όμως έχουμε, για παράδειγμα, μια πληγή, σε αυτή την περίπτωση αναπτύσσεται ένας άλλος μηχανισμός που είναι η φλεγμονή. Η φλεγμονή τι κάνει? Είναι σωτήριος μηχανισμός, δεν είναι στον άνθρωπο, σε όλους τους οργανισμούς. Τι κάνει η φλεγμονή? Από τη μία στέλνει τα λευκά αιμοσφαίρια και ενεργοποιεί το νοσοποιητικό ώστε οτιδήποτε στην πληγή, ξενικό, μικροοργανισμό κτλ. Έχει μπει μέσα να μπορέσει να το σκοτώσει. Ανεβάζει τοπικά τη θερμοκρασία, κάνοντας ένα πυρετό για να γίνει αφιλόξενο, έτσι, αυτό το σημείο του την πληγή του οργανισμού για τα μικρόβια και τα βακτήρια. Και από την άλλη, κρίνει τέτοιες ενώσεις, όπως η τελευκίνη 6 κτλ., που θα πει στον οργανισμό σταμάτα την απόπτωση.

0: για να μπορέσουμε να αναπλάσουμε τον ιστό γρήγορα. Άρα, κουτσά, στραβά, τα κύτταρα τα χρειάζομαι όλα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω μηχανισμούς που να μειώνουν την αναγέννηση των ιστών. Αυτό λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο όταν έχουμε όντως μια πληγή για να συγγύσει μηχανισμούς. Υπάρχουν φορές όμως που μπορεί στα εσωτερικά στα όργανα και με βάση τον μηχανισμό που αναφέραμε και προηγουμένως, δηλαδή το διαραίων έντερο, να έχουν περάσει τον οργανισμό και μέσα από την τροφή πάρα πολλές ενώσεις, οι οποίες δεν ξέρετε να τις κάνει ο άνθρωπος. Ο οργανισμός δεν έχει δηλαδή αρκετά ένζημα να τις διαλύσει, να τις διασπάσει, και αρχίζει και τις κρύβει. Τις χώνει κάτω από το χάλι. Πού είναι το χάλι αυτό? Κυρίως ο λιπόδης ιστός, γιατί οι περισσότερες αυτές ενώσεις είναι λιποδιαλυτές, οπότε τις βάζουμε στα λιποκύτταρα, και έτσι το πάχος είναι και μια έμεση συνέπεια της τοξίνωσης, ή και σε διάφορα όργανα. Στο σηκώτη, για παράδειγμα, που καλείται να διασπάσει τις τροφές, αλλά δεν έχει αρκετά ένζημα να το κάνει. Μπορεί να τις αποθηκεύσει. Να τις αποθηκεύσει τη χολιδόχο κύστη, μορφή χοληστερίνης ή εκδόχων της χοληστερίνης ή οπουδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή όμως, όταν οι τοξίνες αυτές γίνουν πάρα πολλές, ο οργανισμός αρχίζει και ενοχλείται και ενεργοποιεί το νοσοποιητικό. Δηλαδή, γιατί αισθάνεται ότι υπάρχει μια χρόνια εσωτερική φλεγμονή. Αυτή η φλεγμονή, επειδή ακριβώς είναι χρόνια, δημιουργεί και μια ήπια κατάσταση. Μπορεί να μην έχουμε πυρετό άμεσα, έτσι. Αλλά όμως υπερενεργοποιεί το ανοσοποιητικό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτή η υπερενεργοποίηση του ανοσοποιητικού μπορεί να απορριθμίσει όλα τα όργανα που ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό και το νευροορμονικό σύστημα, και αυτή η απορρίθμιση να οδηγήσει σε αλλεργίες, σε αυτοάνοσα. Γενικά σε προβληματική αντιμετώπιση των ή βλέπουμε ανθρώπους που χωρίς να υπάρχει λόγος αρρωσταίνουν. Δηλαδή έρχεται το χειμώνας και έρχεται μια απλίωση που για όλους θα είναι καθόλου ή ένα συναχάκι, και άλλοι άνθρωποι κάθε έτος και λίγο γνωστοί μας, προσέξτε το, μπορεί να είναι κάθε εβδομάδα με μια διαφορετική ίωση. Γιατί το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι κουρασμένο, είναι ταλαιπωρημένο, υπεραντιδρά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε απλές καταστάσεις. Η χρόνια φλεγμονή λοιπόν είναι μια σύγχρονη νόσος, είναι εσωτερική, χρόνια και προβληματική. Την ενισχύει το γεγονός ότι και το άγχος μας είναι μακροχρόνιο. Το άγχος είναι ένας πάλι μηχανισμός αντίστοιχος που είναι πολύ χρήσιμος όταν είναι να μας κυνηγήσει μια αρκούδα, για παράδειγμα, ή να πολεμήσουμε, αλλά όταν είναι χρόνιο, γιατί έχουμε άγχος με το δάνειο, με το αν θα πάρουμε σύνταξη, με το που θα σπουδάσουν τα παιδιά μας κτλ., τότε τι γίνεται? Αυξάνεται συνεχώς η αδρεναλίνη μας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η κορτιζόλη, να αναστέλλονται σε μεγάλο βαθμό οι φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού και να μπαίνουμε σε αυτό που λέμε fight or flight, ας πούμε, διαδικασία. Αυτό είναι φυσιολογική να γίνεται μακροχρόνια. Ο άνθρωπος παλιά χρόνια, όταν έκλεινε την πόρτα του και μόνο για τα σκυλιά, ας πούμε, έμπαινε στη σπηλιά και τη γλίτωνε για το βράδυ, ησύχαζε από τα πάντα. Την άλλη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για να ξεκινήσει. Τώρα αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε βραχυχρόνια άγχη, έχουμε μόνο μακροχρόνια. Αυτό λοιπόν και αυτό συντελεί στην μη καταπολέμηση της φλεγμονής, της χρόνιας. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο μηχανισμοί, η υπερέκριση αδρεναλίνης, στην οποία ας πούμε βοηθάει και ο καφές που λέγαμε πριν ή το αλκοόλ κτλ. Και από την άλλη η χρόνια φλεγμονή από χρόνια τοξίνωση, είναι δύο μηχανισμοί που δυστυχώς αλληλοβοηθούν ένας τον άλλον στο να τι να κάνουν, θα το έλεγα, να μειώσουν τη δραστικότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος και της ικανότητάς μας να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες καταστάσεις ως οργανισμοί. Αυτό λοιπόν είναι μια νόσο σύγχρονη, η οποία δυστυχώς δεν την ανοιχνεύει σύγχρονη ιατρική με κάποιο τρόπο, δεν τη θεωρεί νόσο. Ξέρει τους μηχανισμούς προφανώς, δεν έχει κάποιο φάρμακο για αυτήν, γιατί πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ζωής. Επομένως, αφού δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο, και τι να σου πει και ο γιατρός? Άλλαξε τον τρόπο ζωής σου, κοιμήσου παραπάνω, θα σου το πει και ποιος θα το κάνει. Επομένως, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι αυτό είναι που του χρειάζεται, η αλλαγή στην καθημερινότητα του και στον τρόπο ζωής του. Έτσι, η δίαιτα με την αρχαία και ευρεία έννοια που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, τον καθημερινό, και όχι με το να ανιστέψω απλά κάποιες θερμίδες που απλά δεν θα μου κάνουν τίποτα, θα χάσω ένα βάρος, θα το ξαναπάρω μετά από λίγο καιρό και θα τελειώσει η ιστορία και η υγεία μου θα εξακολουθεί να φθείρεται. Να πω εδώ λίγο ότι αυτό πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον, το πώς τα λες και στο κομμάτι της καθημερινότητας, πώς τα ακούς και πώς τα κάνεις λίγο κτήμα σου. Και ήθελα εδώ να σας πω, για να μην το ξεχάσω συνέχεια, ότι με τον Ιδίσκο έχουμε ξεκινήσει, ο Ιδίσκος γενικά, μια συνεργασία με όλους τους συγγραφείς του, άρα και με εμένα και με την Ιπποκράτειο Διατροφή, στο να φτιάξουμε κάποια απλά καθημερινά σεμινάρια στο YouTube, το οποίο μπορεί να τα κατεβάσει ο καθένας με ένα μικρό αντίτιμο, και να τα έχει πρόχειρα να τα ακούσει, και ακόμα και αν δεν διαβάσει το βιβλίο, ή αν διαβάσει το βιβλίο και δεν θα το ξαναδιαβάσει, να καταλάβει τις βασικές αρχές και να τις κάνει κτήμα του στην καθημερινότητα. Γιατί σε αυτό που ρωτήσατε, αυτό ακριβώς εσείς το ξέρετε πολύ καλά βεβαίως, ότι η αλλαγή της καθημερινότητας είναι που βοηθάει από τη στιγμή που έχουμε κατανοήσει ποιο είναι το θέμα και έχουμε κατανοήσει και ποιος είναι ο μηχανισμός. Από εκεί και πέρα κάνουμε μικρά σταθερά βήματα για να κερδίσουμε την υγεία μας.
1: Για να μην, επειδή εγώ έχω διαβάσει το έργο σας και για να μην τους φοβήσουμε, επειδή εμένα μου αρέσουν και τα φιλοσοφικά θέματα και μελετώ και τον Ιπποκράτη γενικότερα, το βιβλίο σας είναι ένας επικαιροποιημένος Ιπποκράτης και δεν έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι στα βιβλία του Ιπποκράτη πάρα πολύ δυσνόητα για κάποιον ο οποίος δεν είναι στην ελληνική κοσμοθέαση μοιημένος και θα δυσκολευτεί. Ένα είναι να μάθει τα καινούργια πράγματα της διατροφής ή να δει τη διατροφή με διαφορετικό τρόπο και να εκπαιδευτεί, συν να μπει στον τρόπο και στην κουλτούρα του Ιπποκράτη. Δεν χρειάζεται αυτό. Το έχετε επικαιροποιήσει και τα σεμινάρια είναι πάρα πολύ προσαρμοσμένα στο τώρα. Με σύγχρονη άποψη, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε είπαμε ότι η Ιπποκράτης διατροφή στηρίζεται στην γνώση του Ιπποκράτη και των Ιπποκρατικών γιατρών, γιατί δεν ήταν μόνο ο Ιπποκράτης, ήταν ένα σύνολο γιατρών που τον ακολούθησαν ή ζούσαν παράλληλα και είχαν ασπαστεί τη συνείδηση. Υπάρχει μια βασική αρχή, οι βασικές αρχές, όμως η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και προφανώς υιοθετούμε την επιστήμη. Άλλωστε να σας πω την αλήθεια, στο πρώτο βιβλίο που ήταν το πιο, ας το πούμε, επιστημονικό κομμάτι, είχα πάνω από 200 βιβλιογραφικές αναφορές σε βιβλία και μελέτες. Μελέτες εννοώ αξιολογημένες από πανεπιστήμια κτλ. Γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει και πρέπει να την βάλουμε μέσα και αυτή επίσης. Στηρίζεται και στην παράδοση, την ελληνική παράδοση πάνω στο κομμάτι της διατροφής. Και μάλιστα και στο σεμινάριο που λέμε κάνω ειδική μνήμα στην κριτική διατροφή. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και πάλι δεν λέω ίσως για το πώς τρώνε οι σύγχρονοι Κρήτες, αλλά πώς μας μεταλαμβανδέθηκε η κριτική διατροφή, που έχει να κάνει πάρα πολλά ομές τροφές. Έτσι, δηλαδή το ομό λάχανο, οι παπούλες, οι πράγματα, το αγκιναράκι, ας πούμε, με λίγο λεμόνι. Δεν υπάρχουν πιο εκπληκτικά πράγματα και όμως θεωρούνται κορυφαίοι μεζέδες στην Κρήτη. Ότι χρησιμοποιείται πάρα πολλά λαχανικά, τα οποία είναι ντόπια, πάρα πολλά σε ομά, μεγάλη ποικιλία από αυτόν, λίγο κρέας, άρα λίγες ζωικές τροφές, όχι πολλές, γιατί οι άνθρωποι παλιότερα ήταν φτωχοί, δεν έτρωγαν τα ζώα, τα χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν τυρί κτλ. Δεν έπιναν καν γάλα. Χρησιμοποιούσαν το γάλα για να φτιάξουν τυρί γιαούρτι. Και αυτά όμως ήταν και λίγα. Και βέβαια πάρα πολύ άσκηση. Πάρα πολύ καθημερινά, περπάτημα που είναι καλύτερη άσκηση, κολύμπη κτλ. Επομένως, η σύγχρονη Ιπποκράτιος διατροφή βασίζεται σε τρεις, θα λέγαμε, πυλώνες. Ο ένας είναι οι αρχές της Ιπποκρατικής ιατρικής, η παράδοση η ελληνική και η μεσογειακή πάνω στη διατροφή και στον τρόπο ζωής, και βέβαια η επιστήμη. Γιατί δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό όταν έχουμε εξελίξει τόσο πολύ.
1: Σωστά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Λιάπη. Να πούμε πάλι ότι είχαμε τον κύριο Νικόλα Λιάπη εδώ προσκεκλημένο, ο οποίος είναι ο συγγραφέας της Ιπποκρατίου Διατροφής. Τα βιβλία του είναι διαθέσιμα από τις εκδόσεις Ιβίσκος και εκεί θα βρείτε και τα σεμινάρια όχι μόνο του κυρίου Λιάπη αλλά και άλλων αξιόλογων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων βέβαια, αλλά έχει ξεκινήσει η φιλοσοφία αυτή των σεμιναρίων από τους Έλληνες συγγραφείς από ό,τι παρατήρησα.
0: Έτσι.
1: Βέβαια και πρέπει να την παρακολουθήσουμε για να την ενθαρρύνουμε και να αναπαράγουμε τη γνώση αυτή και εύχομαι λοιπόν να αποτελέσει ένα φωτεριακό κεφαλάρι και να το κάνουν και οι άλλοι εκδοτικοί οίκοι, γιατί είναι σύγχρονο και προσβάσιμο κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ επικοδομητική η όλη μας κουβέντα και θα σας συγχαρώ, γιατί γενικά οι μηχανικοί όταν μιλάνε για θέματα ιατρικά ή διατροφικά με έχουν εγωιτεύσει από τον πολύ δομημένο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το θέμα και στα βιβλία τους αλλά και στο λόγο τους. Οπότε συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Από εσάς ειδικά είναι πολύ τιμητικό να το ακούω αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Τα βιβλία διατροφής που έχουν γράψει οι μηχανικοί, θέλω να σας πω ότι είναι, τολμώ να πω, πολύ πιο δομημένα ακόμα και από αξιόλογους συναδέλφους διατροφολόγους. Είναι θέμα δομής για να γίνει και η κατανόηση. Αυτό θέλω να πω. Και βοηθάει που το γράφετε εσείς, γιατί το έχετε εμπεδώσει τόσο καλά που μπορούν να το καταλάβουν και άλλοι άνθρωποι και να μειωθούν στον χώρο της διατροφής. Εμείς καμιά φορά παρασυρώμαστε και νομίζουμε ότι όλοι τα ξέρουν όλα. Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και αναμένουμε να συνεχίσετε και το συγγραφικό σας έργο και να μας εκπλήξετε ευχάριστα και με νέο έργο στην πορεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

0: TFM. TFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθεντους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση Χοντρική Λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Στο φιλδισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
18: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στο Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
18: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παρέα.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε.
12: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Για το γόνατο,
10: Αρθρολέν.
9: Για τη μέση,
10: Αρθρολέν.
9: Για τις αρθρώσεις,
10: Αρθρολέν.
9: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
10: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
12: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: City FM.
1: Δες την Αθήνο, ζάβαλε καλιά χω να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στο Λάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μικρό το κροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
11: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση

0: Φεύγω, κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
3: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Στο φίλτισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.

0: Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: City FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
7: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

δεν στεγνώσανε τα δάκρυα. Ακόμα δεν βγάλαμε τα μάδαρα. Ακόμα χνίζει κάνει του πολυβόλου πάνω σε αυτούς που υπέδειξαν οι κουκουλοφόροι. Από την εποχή της τουρκοκρατίας, την εποχή της κατοχής μέχρι σήμερα. Και τώρα πάλι από την αρχή, με νέους τρόπους, με καινούργιους προδότες, χωρίς κουκούλα. Απ' τη μια να παραδίδουν τα πάντα ανεφόρον, και από την άλλη εμείς και τα παιδιά μας σκλάβοι, πεινασμένοι, μετανάστες στον τόπο μας. Ξυπνήστε μωρέ, έχουμε χρέος στους προγόνους μας και υποχρέωση στα παιδιά μας να κρατήσουμε αυτή την πατρίδα ελεύθερη. Ξυπνήστε μωρέ, αυτή η πατρίδα μας ανήκει.

0: Μάρτυρες ξελογιάστρα.
1: Πιάσε μη μου μες στην καρδιά μου σέβαρα, χωρίς να σε

Έστι Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM.

0: και να νευχεί, να νευχεί. Να μη βονάς και να μη κλαις όσο θα λείπω, τραύμα δικό μου που μπορεί και να νευχεί, να νευχεί.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χουρμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα.